This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 5020 in India Rockwich. Είναι ο ελληνικός 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός της φωνής των Ελληνών, σταθμός που εκπέμπει για σας μέρα και νύχτα 7 ημέρες την εβδομάδα. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με όμορφη μουσική και τραγούδια. Χάρης Αλέξιου.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Ακούτε τη φωνή των Ήνων, συνεχίζουμε την εκπομπή μας με διαλεκτή μουσική και τραγούδια.
0: Άτσο.
1: Ακούτε τη φωνή των Ήνων, συνεχίζουμε την εκπομπή μας με διαλεκτή μουσική και τραγούδια.

0: Ακούτε τη φωνή των ενός.
1: Γιάννης Καλατζής, ο επιπόλαιος.

Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa.

0: βάλα τις ψέματα για μένα.
1: Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Κόνστας στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 77-906-1279.
2: Νευτέρης Πανταζής, Γιώπα Μέγες. Μουσική διαλεκτή για σας.

0: The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινερασάβο είναι το Άπος Πρίνους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna.
1: Και συνεχίζουμε με ένα τραγούδι τώρα, πολύ παλιό και αγαπητό, «Τα Καβουράκια». Στέλιος Καζατζίδης Μαρινέλα. Στην εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό

0: Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, στο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater.
1: Ευχαριστώ για όλα. Με χίλια ευχαριστώ. Η φωνή των Ελλήνων πάντα στο πλευρό σας. Ραδιο.

Και στην εκπομπή Λαϊκά Τραγούδια συνεχίζουμε τώρα με ένα τραγούδι από τον Μανώλη Μητσιά. Κι όμως

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Γιάννης Πουλόπουλος, 12 Μαντολίνα.

Είναι η εκπομπή από επιτυχία σε επιτυχία. Γιάννης Μιλιώκας. Κακοσάδες. Δεν ξανα...

0: Κόντος Dental Care. Ο οδοντίατρος Εμμανουέλ Κόντος είναι πάντα στη διάθεσή σας. Γέφυρες, σφραγίσματα, φυτευτά δόντια, καθαρίσματα και πολλά άλλα. Επισκεφτείτε το Κόντος Dental Care στο Τάπο Springs και με τηλέφωνο 727-939-2099. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-939-2099. Κόντος Dental Care. Advance in the art of dentistry. Κόντος Dental Care. Member of the American Dental Association.
1: Γεια σας, I'm Dr. Mariana Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourgas, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική High Sea Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Όπου Γιώργος και Μάναμα.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξτε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό. Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsanham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.

Ακούτε τη φωνή των Ελλήνων. Γιάννη Ισπάριος, σαν τρελό φορτηγό.

το φως θα σβήσω και στο μυαλό το χάρτη σαν τον υπνοβάτη θα σ' ακολουθώ. Το φως θα σβήσω και σ' ένα πλοίο αντάρτη γλάρωσε κατάρτη θα σε θυμηθώ.

0: Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs.
1: Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria, στο Gregory Beach.
2: Το σχεδιάζαμε και δουλεύαμε με φαντασία και υπομονή.
3: Αφροδίτη Μάνο. Amore mio.

0: Ήταν η Αφροδίτη Μάνου Αμορεμίο.
1: Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 611 North Pinellas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina Stavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Tapos Springs.

0: Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Constance στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του νησμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 77-906-1279.
1: Γιάννης Κατέβας, φεύγουν τα χρόνια.

0: KFC Restaurant με τους ιδιοκτήτες αρχιμάγειρα Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closterman Road, Ισοτάπο Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.
1: This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 1520 in India Rockwich.
2: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Η ώρα είναι 9 ακριβώς. Θα συνδεθούμε τώρα με την Φωνή της Ελλάδος. Θα επανέλθουμε με τα προγράμματα της Φωνής των Ήνων στις 11 η ώρα το βράδυ.
3: Νότης Φακιανάκης. Τα κλεμμένα.

Ήταν ο Νότης Φακιανάκης στα Κλεμμένα. Ραδιοφωνικό σταθμό κεντρικής Φλόρυδας. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με όμορφη μουσική και τραγούδια. Κώστας Καραφώτης. Ήταν ο Νότης Φακιανάκης στα Κλεμμένα. Ραδιοφωνικό σταθμό κεντρικής Φλόρυδας. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με όμορφη μουσική και τραγούδια.

0: Condos Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Condos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Condos Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Condos, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Condos, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Condos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Condos, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Condos Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Condos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Condos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Condos Food σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική. Στη συνέχεια θα ακούσουμε μερικά γλεντζέδικα από τον Μαργαρίτη.

Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Όμορφη πόλη. Ένα τραγούδι από τον Αντώνη Κορονέο.

0: Yes, I'm Dr. Mariana Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχομαι πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαι σαν ανοιγμένη εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουρουγάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική High Sea Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ιζουμπενίδων, τηλέφωνο 727-222-2020, μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Πρωινό Breakfast Club.
2: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
1: Σερβίρουμε φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξτε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
3: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
1: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsenham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με Νότης Φακιανάκη, ζωντανή μετάδοση.

0: Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, στο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater.
1: Ήταν ένας άνθρωπος των θαυμάτων που εξερευνούσε...

0: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Προμηθέας σας καλεί στο πανηγύρι το Σάββατο 15 Αυγούστου της Παναγίας με το φανταστικό γλέντι στην αίθουσα του Προμηθέα. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, στον Προμηθέα, με καλό φαγητό αλλά και αφάντα στο κέφι, με την πριόζα τραγουδίστρια Ζωή Μαρτίνη. Ζωή Μαρτίνη, επίσης μαζί ο Μανώλης ο Παδός και στο μπουζούκι ο δεξιοτέχνης Λεωνίδας Αφήνης. Κιθάρα από τον Πίτερ Λαμπρόπουλο. Χορός, διασκέδαση και πολύ κέφι. Σας περιμένουμε. Πλούσιο φαγητό, καλούς μεζέδες και πολύ χορός. Πανηγύρι όπως κάθε χρόνο στον Προμηθέα. 15 Αυγούστου. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο Εύφη Βασιλείου στο 727-692-6565. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-692-6565. Σας περιμένουμε στο πανηγύρι του Προμηθέα τον 15 Αύγουστο.
1: Όχα, μαν και πώς μ' αρέσει να σε βλέπω.
2: Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά τους και για τα συνεχή Natural Mineral Spa Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στον Tom Κόρτσας στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 77-906-1279. Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κυμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα & Grill. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina's Tavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna, 128 Pinellas Avenue, Taos Springs. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4899. Greek Taverna. Largo Glass, 1765 Κλίγορ Largo Road, ίσο Κλίγορ. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρης Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Πρόβλημας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κρίγορ Largo Road, Unit 1, ίσο Κρίγορ. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κρίγορ Largo Road, ίσο Κρίγορ.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Ακούτε Φωνή των Ανήνων. Συνεχίζουμε με τα χορευτικά τραγούδια από την Πάολα.

Συνεχίζουμε το πρόγραμμα μας με δημοτικά τραγούδια σε ζωντανή ηχογράφηση από το Lakeland Florida, καλλιδοσκόπιο της Ελλάδος.

Γεύση Ρέστοραντ με τους ιδιοκτήτες Αρχιμάγειρα Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Ρέστοραντ. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closemen Road στο Tapo Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Ρέστοραντ. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.

0: Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων. Σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει. Και στη συνέχεια θα ακούσουμε τώρα τον Τριαντάφυλλο. Μην αργείς.
1: Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Kostas στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279.
2: Κόντος Dental Care. Ο οδοντίατρος Εμμανουέλ Κόντος είναι πάντα στη διάθεσή σας. Γέφυρες, σφραγίσματα, φυτευτά δόντια, καθαρίσματα και πολλά άλλα. Επισκεφτείτε το Κόντος Dental Care στο Τάπο Σπρινς και με τηλέφωνο 727-939-2099. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-939-2099. Pondos Dental Care. Advance in the art of dentistry. Pondos Dental Care. Member of the American Dental Association.
3: Πρωινό Breakfast Club.
4: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
5: Welcome to Pruino Breakfast Club.
4: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.
6: Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa. Είστε στο Safety.

0: Condos Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Condos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Condos Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Condos, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Condos, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Condos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Condos, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Condos Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Condos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Condos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην δυσμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Condos Food σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa. Στο Safety Harbor.

0: Yesus, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική IC Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λαύκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και ανδρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, Μισό Κλίγο. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, Μισό Κλίγο. Από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Αγγινών συνεχίζουμε την εκπομπή μας με διάφορα δημοτικά τραγούδια από το καλλιδοσκόπιο της Ελλάδος.

Από το χορευτικό συγκρότημα της Ελένης Τσαούλη, Καλλιδοσκόπιο της Ελλάδος, ακούσατε μερικά τραγούδια από όλη την Ελλάδα. Εδώ ελληνικός ραδιοφωνικός σταθμός. Κατερίνα Σταβέρνα και Γκρίρ, 611-9 North Pidenas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κυμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina Stavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Tapos Springs.

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Προμηθέας σας καλεί στο πανηγύρι το Σάββατο 15 Αυγούστου της Παναγίας με το φανταστικό γλέντι στην αίθουσα του Προμηθέα. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, στον Προμηθέα, με καλό φαγητό αλλά και αφάντα στο κέφι, με την πριόζα τραγουδίστρια Ζωή Μαρτίνη. Ζωή Μαρτίνη, επίσης μαζί ο Μανώλης ο Παδός και στο μπουζούκι ο δεξιοτέχνης Λεωνίδας Ζαφίρης. Κιθάρα από τον Πίτερ Λαμπρόπουλο. Χορός, διασκέδαση και πολύ κέφι. Σας περιμένουμε. Πλούσιο φαγητό, καλούς μεζέδες και πολύ χορός. Πανηγύρι όπως κάθε χρόνο στον Προμηθέα. 15 Αυγούστου. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο Έφη Βασιλείου στο 727-692-6565. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-692-6565. Σας περιμένουμε στο πανηγύρι του Προμηθέα το 15.

Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs.

The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινέρας Avenue, Τάπος Πρίνους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna.

0: φύγανε. Πήγαμε στην Κολούμπια.
1: Κόντος Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
2: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
1: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Θα τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστορα τεντύπο σε όλη την Αμερική.

0: Yes, I'm Dr. Mariana Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχομαι πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία κεντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ισλανίδα. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

Safety Harbor Resort & Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο & Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαπτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727 726 11.

0: και πληθωρισμός είναι μερικά από τα προβλήματα που θα λύσουμε όμως.
1: Ο
0: δείξης
1: της αποκλέωσης είναι σήμερα μικρή
0: το μέλλον του προβλήματος πολέμου θα γίνονται για φυσικούς όπως το νερό, το αέριο.
1: Υπάρχει μια πιθανότητα να γίνει φωτοτοπικές βροχές.
0: Μείωση των τιμών προβλέπεται από ό,τι
2: τα καταφέραμε λοιπόν, χτίσαμε όμως με μπετόν, φυλακίσουμε την άμυρη ζωή μας. Δώσαμε πιο ανασφαλής, βάλαμε πόρτες ασφαλής, κυκλοφορούν εγκληματίες μεταξύ μας.
0: Τα καταφέραμε λοιπόν.
2: Βγάλαμε από το μυαλό κάθε μας όνειρο τρελό, κόψαμε κάθε μας μικρή επιθυμία. Χωρίς να ψάξουμε πολύ, μες στην ψυχή μας τη δειλή, που τη φοβάται τη ζωή για την ημία. Γιατί είναι μία.

πόρτες και τεπόρτες σοβαρίζουμε τον πόνο στο κεφάλι. Τεχνολογία υψηλή μας κατηλώνει στο γυαλί. Τη μοναξιά μας δεν την κάνει πιο μεγάλη. Είναι τα λόγια μας πολλά, μα δεν κοιτάζουμε ψηλά. Γιατί το ύψος και το ρίσκο μας φοβίζει. Είμαστε άνθρωποι γι' αυτό, και στο μικρό μας εαυτό. Ποτέ δεν ξέρουμε στα αλήθεια.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Kostas στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279.

Gondoliere Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondoliere Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondoliere Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondoliere Pizzeria στο Gregory Beach.

Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 611-9 North Pinellas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Tapos Springs.

δεν επιμένω. Largo Glass, 1765 Κλίγορ Largo Road, στο Κλίγορ. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κλίγορ Largo Road, Unit 1, ίσο Κλίγορ. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κλίγορ Largo Road, ίσο Κλίγορ.

0: φωνή των Ελλήνων. Η πραγματική φωνή του Έλληνα. Η δική σας φωνή.
1: Αγαπητοί μου φίλοι, θα περάσει λίγη ώρα τώρα με μουσική και τραγούδια από τον Γιώργο Κατσαρό και Μίνι Πλέσσα. Μουσική συνάντηση.

Κόντος Ρούφινγκ. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο. Στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.

0: πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενιού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοθυσίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό. Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Κόρτσας στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του νησμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279.

Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδερφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

θέλω ταξίδια στο Σανονικό. Δεν ήξερα για ιστιοπλοεία. Βασικά το έχω στο μυαλό μου ότι με την ιστιοπλοεία ασχολείσαι από πολύ μικρός.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spa Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

Γεύση Ρέστορατ με τους ιδιοκτήτες Αρχιμάγειρα Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Ρέστορατ. Αυθέντη Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closterman Road, Ισοτάπο Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Ρέστορατ. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.

Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Kostas στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του μνησμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξτε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό. Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Wilsonham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.

Ότι πρέπει σε πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης

Γεύση Ρέστοραντ με τους ιδιοκτήτες Αρχιμάγειρα Γιάννη Σαββατιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Ρέστοραντ. Authentic Greek and Mediterranean Food. 861 Closerman Road, Ισοτάπο Springs. Απέναντι από το St. Pete Collins. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music. Με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσιους και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Ρέστοραντ. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.

0: Γεια σας. I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourgas, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική IC Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

πάλιν και πολλάκι σε προσπίπτωμεν και σου δρόμεθα αγαθέ και φιλάνθρωπε, όπως επιβλέψας επί την δέηση νημών καθαρίσιμων τα ψυχά και τα σώματα από παντός μολυσμούς αρχός και πνεύματος, και δοήσει μείναν ένοχον και κατάκριτον την παράσταση του Αγίου του Θυσίας Τερίου. Χάρισε δε ο Θεός και τη συνευχομένη σημείν προκοπή βίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής. Δώσ' αυτής πάντοτε με τα φόβου και αγάπης λατρεύουσης, ανενόχων και κατακρίτους, μετέχειν των Αγίων σου μυστηρίων και της Επουρανίου σου Βασιλείας εξιωθήνην.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

Φιλαρέ του Διακόνου μετά των οικείων αυτών, του Ορθοδόξου ημών γένους του καταξηράν θάλασσαν και αέρα Φιλοχρίστου ημών στρατού και των σωμάτων ασφαλείας, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν τη πόλη και εν τη

Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pedernas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κυμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά.

Για μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατρίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Crio. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pineras Avenue, Taos, Springs.

0: Θεός Παντοκράτορο, μόνος Άγιος, ο δεχόμενος και σιαν ενέσεως παρά των επικαλουμένων σε όλη καρδία, πρόσδοξε και ημών των αμαρτωλών την δέηση και προσάγαγε το Αγίου σου θυσίας Κυρίου και ικάνωσε ημάς προς εναγγίσει δώρατε και θυσίας πνευματικάς υπέρ των ημετέρων αμαρτημάτων και των του λαού αγνοημάτων και καταξίωσον ημάς ευρύν χάριν ενώπιόν σου του γενέστεση ευπρόσδεκτον την θυσίαν ημών και επιστεινώσε το πνεύμα της χάριτος του αγαθούν επ' εμάς και επί τα προκείμενα δωρατά αυτά και επί πάντα των λαών σου.
1: Δια των υπηρμών του μονογενού σου Υιού, μεθού ευλογημένου.

Όλαξιον και δίκαιον σε μνήν, σε ευλογήν, σε ελλήν, σε ευχαριστήν, σε προσκυνήν, εμπαντή τόπο της δεσποτείας σου. Σιγαρή Θεός, ανέκφραστος, απερινόητος, αόρατος, ακατάληπτος, αείων, ως άφθοσον, σοι και ομονογενήσιος και το Πνεύμα σου το Άγιον, σοι εκ του μη όντως, εις το είναι ημάς παρήγαγες, και παραπεσόντας ανέστησας πάλιν, και ούκα πέστης πάντα ποιόν. Και ως ημάς εις των ουρανών ανοίγαγες, και την βασιλεία σου εχαρίστω την μέλουσαν, υπερ τούτων, απάντων, ευχαριστούμενσι, και το μονογενήσιο και το Πνεύματί σου το Αγίο, υπέρ πάντων, ον ίσμεν και ον ούκ ίσμεν, των φανερών και αφανών ευεργεσιών των εις ημάς γεννημένων. Ευχαριστούμεσι και υπέρ της λειτουργίας ταύτης, είναι εκ των κυρών ημών δέξτε κατηξίω σα και τη υπαριστήκαση χιλιάδες αρχαγγέλων και μυριάδες αγγέλων, τα χερουβίμ και τα σεραφίμ, εξαπτέρυγα ολιώματα μετάρσια πτερωτά. Τον

Κατά τούτο και εμείς των Πατερίων δυνάμειων, Δέσποτα φιλάνθρωπε, ομεν και λέγομεν, Άγιος ή και Πανάγιος, Σύ και ομολογενείς Υιός και το Πνεύμα Σου το Άγιον, Άγιος ή και Πανάγιος και μεγαλοπρεπής η δόξα Σου, ως τον κόσμον Σου, ούτως ηγάπησας, ώστε τον Υιόν Σου τον μονογενή δούνε, την απάσο πιστεύον εις Αυτόν μία πόλητε, αλέχει ζωήν αιώνιον. Ως Αυτόν και πάσαν την υπερημών οικονομία πληρώσας την νυχτή ή παρεδίδωτο, μάλλον δε αυτό παρεδίδω υπέρ της του κόσμου ζωής. Λαβών άρτων, εν τες Αγίες αυτού και Ατλάντης και αμμομή της Χερσίν, ευχαριστήσας και ευλογήσας, αγιάσας, κλάσας, έδωκε της Αγίες αυτού μαθητές και αποστόλης υπόντων.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Και παρακαλούμεν σε και δεόμεθα και οικετεύομεν. Κατάπεμψον το πνεύμα στο Άγιον εφημάς και επί τα προκείμενα δωρατάφτα. Και ποιήσον των μενάρτων του των τίμιων σώμα του Χριστού σου. Αμήν. Το δέν το ποτερίο του το τίμιον αίμα του Χριστού σου. Αμήν. Μεταβαλών το πνεύμα σου του Αγίου. Αμήν. Αμήν. Αμήν. Ώστε γενέστε τη μεταλαμβάνουση ει νύμψη ψυχή, ει άπεση αμαρτιών, ει κοινωνία του Αγίου Σου Πνεύματο, ει βασιλεία του ουρανών πλήρωμα, ει παρησία τη προσέ, μη ει κρίμα ή ει κατάκριμα, έτη προσφερομένση τη λογή ταύτην λατρείαν υπέρ των εμπίστη αναπαυσαμένων προπατώρων, πατέρων, πατριαρχών, προφητών, αποστόλων, κηρύκων, ευαγγελιστών, μαρτύρων, ομολογητών, εγκρατευτών και παντό πνεύματο δικαίου, εμπίστη τη τελειωμένη.
2: Εξαιρέτως της Παναγίας Ακράντου υπερευλογημένη.

0: σύπαρα κατά τη θέματα την ζωήν ημών άπασαν και την ελπίδα, δέσποτα φιλάνθρωπε και παρακαλούμεν σε και δεόμεθα και οικετεύομεν. Καταξίωσον ημάς μεταλαβήν των επουρανίων σου και φρικτών μυστηρίων ταύτης της ιεράς και πνευματικής τραπέζης, με τα καθαρούσιν ειδότος, εις άφεσιν αμαρτιών, εις συγχώρηση πλημελημάτων, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις βασιλείας ουρανών κληρονομίαν, εις παρησία της προσέ, μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα.
1: Και καταξίωσον ημάς δέσποτα με τα παρησία.

Ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μην εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

0: σε βασιλέθα όρατε, ότι αμέτρητο τόσο δυνάμει τα πάντα δημιουργή σα, και το πλήθη του ελέγχου σου εξηγώντο το είναι τα πάντα παραγαγών. Αυτό δέσποτο ουρανούθεν έπειδε επί του υποκεκλικότητα σε αυτόν κεφαλά. Πού γαρέκλειναν σε αυτή και αίματι, αλλά ασύ το φοβερό Θεό, σύουν δέσποτα τα προκείμενα πάση μήνυ αγαθών εξομάδησων κατά την εκάστου ιδιακρίαν, τη πλέωση σύμπλευσων, τη οδηπορούση συνόδευσων, του νοσούντα ίεσε ο ιατρό των ψυχών και των σωμάτων ημών.
1: Χάρητη και εκτιρμή και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού μεθου ευλογητώσει, συν το Παναγίο και αγαθό και ζώπιό σου πνεύμα

Κύριε Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών εξ Αγίου Παιδικητηρίου και από Θρόν δόξης Βασιλείας, και ελθέ εις το Αγιάς εμάς, ο άνωτο Πατερία συγκαθήμενο και οδεμήνε οράτος ημών, και καταξίωσον την κρατεά σου, Κύριε, μεταδούν ημίν του αχράντου σώματός σου και του τιμίου αίματος και διημών παντί το λαού.

μετά την θεραπεία των δύο δαιμονιζομένων για την οποία έγινε λόγος την περασμένη Κυριακή, Θεοφιλέστατε Δέσποτα, ο Ευαγγελιστής Ματθαίος διηγείται την επιστροφή του Χριστού εις την ιδίαν πόλην, στην πατρίδα του. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος λέγει ότι ο Κύριος γεννήθηκε στην Βηθλεέμ, ανετράφη στην Ναζαρέτ και κατοίκησε στην παραθαλάσσια πόλη της Καπερναούμ, η οποία έγινε πατρίδα του εξαιτίας του γεγονότος ότι από εκεί ξεκίνησε την ιεραποστολική του δράση. Εκεί επετέλεσε πολλά θαύματα. Εκεί δίδαξε στις συναγωγές. Μεταξύ αυτών των θαυμάτων υπήρξε και το σημερινό, της θεραπείας του παραλυτικού της Καπερναούμ. Είναι ένα από τα συγκλονιστικά θαύματα του Χριστού. Ένα από τα θαύματα που μας βοηθούν να εννοήσουμε, αγαπητοί μου αδελφοί, ότι ο Κύριος Ιησούς προσέλαβε την ανθρώπινη φύση, συνανεστράφη τους ανθρώπους για να αγιάσει την φύση των ανθρώπων, να την θεραπεύσει, να της μεταδώσει το φως, την αθανασία και την ζωή του και να μας βοηθήσει να εννοήσουμε ότι η ασθένεια και ο θάνατος δεν είναι το τέλος της παρούσης ζωής, αλλά ότι είναι μια δοκιμασία η οποία συντελεί στο να εκτιμήσουμε τα αγαθά που έχει ετοιμάσει ο Θεός για εμάς στην Βασιλεία του Θεού, και η οποία δοκιμασία μας βοηθεί να εκτιμήσουμε και τα αγαθά που έχουμε στην παρούσα ζωή. Γιατί δεν είναι σπάνιο να θεωρούμε ως κάτι δεδομένο την υγεία, το ότι μπορούμε να κινούμεθα, να στεκόμεθα στα πόδια μας, να αυτοεξυπηρετούμεθα. Όμως, εάν αναλογιστεί κάποιος τον πόνο και την οδύνη πολλών συνανθρώπων μας, οι οποίοι πάσχουν από φοβερές και ανίατες ασθένειες, τίποτε δεν είναι δεδομένο. Γι' αυτό και πρέπει πάντοτε να ευλογούμε το όνομα του Θεού, να τον ευγνωμονούμε και να τον ευχαριστούμε για τον πόνο, την χαρά, την υγεία, την ασθένεια, τις δοκιμασίες, τις θλίψεις, λέγοντας και εννοώντας την αγαπημένη φράση του Ιερού Χρυσοστόμου, δόξα το Θεό πάντων ένεκεν, για όλα τον ευχαριστούμε και τον δοξάζουμε. Πλησίασαν λοιπόν τον Χριστό στην Καπερναούμ άνθρωποι οι οποίοι μετέφεραν τον παραλυτικό συνάνθρωπό τους. Και πολύ όμορφα λέγει ο Ευαγγελιστής, ειδών ο Ιησούς την πίστην αυτών είπε το παραλυτικό. Θάρση τέκνων, αφέοντέσι εαμαρτίες σου. Τι να πει κάποιος? Ο Χριστός γνωρίζει τα βάθη των καρδιών μας. Επομένως
γνώριζε την πίστη αυτών των ανθρώπων. Γνώριζε την πίστη του ιδίου του παραλυτικού και αυτών που τον μετέφεραν στον Χριστό. Γι' αυτό ο Κύριος επιβράβευσε την πίστη αυτών των ανθρώπων, η οποία, αδελφοί μου, και ας το κρατήσουμε στα βάθη της καρδιάς μας, είναι η απάντηση του ανθρώπου στην εμπιστοσύνη που δεικνύει ο Θεός σε εμάς. Ο Θεός δηλαδή μας εμπιστεύεται επειδή μας αγαπά. Μας προσφέρει τον Λόγο Του, την ζωή Του, την θεότητά Του. Εξαιρέτως το Άγιο Σώμα και το Τίμιο Αίμα Του, ώστε να γινόμαστε θεοφόροι και χριστοφόροι. Και η δική μας πίστη είναι η κατάφαση, η ευχαριστία και η ευγνωμοσύνη στην εμπιστοσύνη του Θεού προς εμάς και η προσπάθειά μας να εμπιστευόμαστε και εμείς τον Θεό σε όλη την περίοδο της ζωής μας, σε ό,τι και αν συμβαίνει σε αυτήν. Γιατί η εμπιστοσύνη στον Θεό δεικνύει ότι πιστεύουμε σε Αυτόν και ότι δεν έχουμε τοποθετήσει στη θέση Του το είδωλο του εαυτού μας ή διάφορα άλλα είδωλα, όπως είναι η φιλοχρηματία και η φιλιδονία. Εμείς ελπίζουμε και πιστεύουμε στον ζώντα, τον αληθινό Θεό των πατέρων μας, τον Θεό τον οποίο κηρύσσει και αποκαλύπτει η Εκκλησία και με τον οποίον μας ενώνει. Δεν πιστεύουμε δηλαδή σε κάτι αόριστο και θεωρητικό, σε κάποια ανώτερη δύναμη όπως έλεγαν κάποτε, αλλά πιστεύουμε στον Πατέρα, τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα και πιστεύουμε ότι η Εκκλησία ως σώμα Χριστού παρατηνόμενον εις τους αιώνας μας ενώνει με τον Θεό της αγάπης, τον οποίο εμπιστευόμαστε γιατί πρώτος μας εμπιστεύεται και τον οποίον αγαπούμε γιατί πρώτος μας αγάπησε και δεν πάβει να μας αγαπά και να προσφέρεται συνεχώς για να λαμπρύνει μέσα μας την εικόνα Του την οποία φέρουμε και δεν πάβει να μας δίνει την αίσθηση ότι είμαστε ζωντανά κύτταρα, μέλη του σώματος του Χριστού. Είπε λοιπόν ο Χριστός στον παραλυτικό: «Έχε θάρρος, παιδί μου, συγχωρούνται οι αμαρτίες σου». Έχουμε επισημάνει και άλλοτε, αδελφοί μου, ότι πηγή των αμαρτιών μας, θεμέλιο και έρισμα είναι η απομάκρυνσή μας από τον Θεό. Όσο περισσότερο απορρίπτει ο άνθρωπος τον Θεό από την ζωή του, τόσο περισσότερο και εξουσιάζεται από την δύναμη της αμαρτίας, από την φιλαυτία και τον εγωισμό και τα πάθη που απορρέουν από αυτά. Και τόσο περισσότερο γίνεται ο άνθρωπος δυστυχισμένος, γιατί δεν υπάρχει μεγαλύτερη πλάνη από αυτήν, από το να πιστεύει κάποιος ότι θα είναι ευτυχής, ειρηνικός, γαλήνιος, ισορροπημένος, αμαρτάνοντας,
Δεν υπάρχει αμαρτία μικρή ή μεγαλύτερη η οποία να μη οδηγεί σταδιακά τον άνθρωπο στον θάνατο και την αποτυχία. Όμως ο Χριστός δεν πάβει να λέγει μυστικά σε κάθε ένα από εμάς: τέκνον παιδί μου, έχε θάρρος, εγώ νίκησα την αμαρτία, εγώ νίκησα τον θάνατο, γι' αυτό μένοντας ενωμένος μαζί μου θα νικήσεις και εσύ κάθε μορφή αμαρτίας και κάθε μορφή θανάτου. Γι' αυτό, εάν επιχειρούσαμε να μεταφέρομαι αυτήν την στιγμή τον λόγο του Αγίου Αντωνίου του Μεγάλου, σε τούτους τους ταπεινούς μας λόγους θα μπορούσαμε να αναφέρομαι μία φράση την οποία απίφθινε ο καθηγητής αυτός της ερήμου στους μαθητές του: θαρώμεν δε μάλλον και χαίρομεν αΐ ως σωζόμενοι. Ας έχουμε θάρρος και ας χαιρόμαστε επειδή θα σωθούμε. Και θα σωθούμε γιατί λογιζόμεθα τη ψυχή, ας σκεφτόμαστε μέσα στον εσωτερικό μας κόσμο και ας αποδεχόμαστε ότι ο Κύριος με θυμών εστί, ότι ο Χριστός είναι μαζί μας. Εάν αυτό το αποδεχθούμε και αν κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν από την δική μας πλευρά για να είμαστε μαζί με τον Χριστό και να είναι ο Χριστός μαζί μας, τότε δεν μπορούμε παρά να χαιρόμεθα και να έχουμε θάρρος, γιατί δεν είμαστε μόνοι στους πνευματικούς μας αγώνες, στις δυσκολίες, στις αντικσοότητες και τις τρικυμίες της ζωής μας, αλλά ο Κύριος με θυμών εστί μας προσφέρεται ολόκληρος, μας δίνει το χέρι του για να μας σηκώσει και να μας λυτρώσει από την κατάσταση την οδυνηρή στην οποία βρισκόμαστε. Γι' αυτό και η Εκκλησία γεμίζει την ύπαρξή μας με την παρουσία του Θεού και την χάρη Του. Αυτήν την παρουσία και αυτήν την χάρη έζησαν όλοι οι Άγιοι του Θεού. Γι' αυτό και είχαν πάντοτε θάρρος, αφοβία και ήσαν χαρούμενοι, ισορροπημένοι και ειρηνικοί. Ευχηθείτε, Θεοφιλέστατε Δέσποτα, να ακούουμε και εμείς πάντοτε στην καρδιά μας τον Λόγο του Θεού, να μας αποκαλεί παιδιά Του, να μας προτρέπει να έχουμε θάρρος γιατί είναι Αυτός μαζί μας και να μας διαβεβαιώνει ότι συγχωρούνται οι αμαρτίες μας. Συγχωρούνται γιατί μας αγαπά με μια αγάπη άπειρη, ανίκαστη και ανέκφραστη.

ώρα είναι 3 ακριβώς. Ακούτε τη φωνή των Ελλήνων. This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 5020 in India Rockbridge.

Ευχαριστούμε σε δέσποτα φιλάνθρωπε, ευεργέτα των ψυχών ημών, ότι και την παρούση ημέρα κατεξίωσας ημάς των επουρανίων και αθανάτων μυστηρίων, ορθοτόμησον ημών την οδόν, στήριξον ημάς εν το φόβο σου τους πάντας, φρούρισον ημών την ζωήν, ασφάλισε ημών τα διαβήματα, ευχέχει και εσύ εις της ενδόξου του τόπου και υπερτέρου Μαρία και πάντων των Αγίων σου.

Ο ευλογών τους ευλογούντας σε Κύριε και αγιάζων τους επισύπευθώντας. Σώσον των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον. Αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Σε αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμει. Και μη εγκαταλείπιση μας τους ελπίζοντας επί σε. Ειρήνη το κόσμο σου δόρισε. Τες Εκκλησίες σου της ιερεύσει, της άρχουσιν ημών, το στρατό και παντί το λαό σου, ότι πάσα δώσεις αγαθή και πανδόρημα τέλειον, άνωθεν εστί καταβαίνων εξού του Πατρός των Φώτων.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις, γιο σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο.

Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

όπου και την Θεία Λειτουργία επιτελέσαμε και πάντων των Αγίων, ελεήσει και σώσε εμάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Θα ήθελα, σεβαστή Πατέρα και αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, να μεταφέρω τις πατρικές ευχές και ευλογίες του Πατρός ημών και Ποιμενάρχου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, Κυρίου Ιερωνύμου, προς τα πολυσέβαστα πρόσωπα των αγαπητών εν Χριστώ αδελφών, συλλειτουργών, των Αγίων Ιεροψαλτών και πάντων των προσώπων σας, όπου σήμερα μας δόθηκε η δυνατότητα να συλλειτουργήσουμε και να συμπροσευχηθούμε δοξολογώντας το πρόσωπο του Πατέρα, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, ευχαριστώντας τον Άγιο Ιεροκήρυκά μας για την πολύ όμορφη και πνευματική ομιλία του, και ευχόμενος Κύριος ο Θεός να διαφυλάτει πάντα τα πρόσωπά σας με την πρεσβεία των Αγίων των οποίων σήμερα εορτάζουμε, του Αγίου Παϊσίου, του Αγιορείτου, του Αγίου της πατρίδας μας, του Αγίου του οποίου μέσα από την οικουμενική του παρουσία και προσευχή έδωσε την δυνατότητα μυριάδων προσώπων να γνωρίσουν τον Χριστό, να πιστέψουν στον Χριστό, να μετανοήσουν και να έρθουν προς δόξαν Θεού στην ζωή τους. Πολλοί τον γνώρισαν, πολλοί τον άκουσαν, τους δόθηκε η ευκαιρία να κάνουν την δική τους προσωπική αναγνώριση στην ψυχή τους και μέσα και από όλα τα βιβλία τα οποία έχουν συγγραφεί, μέσα από όλα τα τηλεοπτικά σίριαλ και μέσα από όλη αυτήν την παρουσία, ο Άγιος Παΐσιος έρχεται να μας δείξει ότι ζει Κύριος ο Θεός και τους Αγίους, τους εν τη γη, τους οποίους εθαυμάστοσε. Μαζί με τον Άγιο Οσιομάρτης, νεόφυτο των της νήσου Αμοργού, όπως σήμερα εορτάζουμε, η χάρη των Αγίων να είναι πρεσβεία και ευλογία στα πολυσέβαστα πρόσωπα όλων ημών, πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Διευχών των Αγίων.

0: Η μεγάλη αξία του ερωτόκριτου, που είναι το ποίημα της αγάπης, όπως λέει και ο Γιώργος Σεφέρης, είναι ακριβώς αυτός ο πραγματικός ύμνος στον έρωτα.
1: Πόλης, κάθε Τρίτη στις 10 το βράδυ, στο Earth Cosmos.
2: Άιντε Βουλγάρια!
3: Στο Ρύπνοβο, ο γάμος είναι τελετουργία. Σε αυτό το απομονωμένο κομματικό χωριό, οι παραδόσεις δεν ξεχνούνται. Τα πλυκιά συγκεντρώνονται, οι μελωδίες ηχούν, άνθρωποι χορεύουν και στο

0: ζωγραφισμένη νύφη. Η μεταμόρφωση. Καλώς ήρθατε στο Ρύπνοβο. Καλώς ήρθατε στην Γελίνα. Άιντε Βαλκάνια. Μια ιστορία από γιορτή σε γιορτή.
1: Ποιοι είναι οι σταθμοί στην επόμενη εκπομπή Ρίζες Abroad?
2: Το Κονγκό. Κοντά μας ο Έλληνας καθηγητής από το Λουμπουμπάσι, Μανώλης Ηλίδης.
1: Το Βερολίνο. Στο στούντιο ο Δόκτωρ Νικόλαος Ρήγας, νευρολόγος παιδοψυχίατρος.
2: Και τέλος το Σαν Φραζίσκο. Ο Κλέονς Κούρτης, καλλιτεχνικός διευθυντής του Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου, έρχεται στην παρέα μας.
0: Ρίζες Abroad με την Ατάσα Βυσαρίωνος και τον Προκόπη Αγγελόπουλο. Κάθε Τετάρτη στις 4 το μεσημέρι στο ΕΡΤ Κόσμος.
3: Λοιπόν,
4: τι άλλο να κάνουμε?
3: Να βάλουμε μια ταπισσερή.
4: Τι έπαθες?
3: Μια ταπισσερή.
4: Τι σου συνέβη?
3: Να βάλουμε μια ταπισσερή.
4: Τι είναι ταπισσερή?
3: Τα πετσαρία, παιδί μου, πώς το λένε?
4: Α, πες τα πετσαρία, ταπισσερή, το έχεις στο χωριό σου ταπισσερή. Όχι, δεν μπορώ τώρα να κάνω να βάλω τα πετσαρία.
5: Ταπισσερή.
3: Άκου.
5: Τι?
3: Το έχω.
0: Είναι στο χέρι σου. Πέμπτη στις 8:30 το βράδυ, στο ΕΡΤ Κόσμος.

0: είναι χαρακτηριστικό της Ελλάδας, είτε το πάρεις από την άποψη με όλα τα κυκλαδίτικα νησιά που έχουν προκλήσια μικρά, που ο κάθε τουρίστας πάει και χτυπάει το καμπανάκι, είτε σε μεγάλους ναούς, είναι χαρακτηριστικό ο ήχος της καμπάνας. Είμαι ο Φώτης Γαλανόπουλος, είμαι καμπαναποιός και βρίσκομαι στην Παραμυθιά της Πλωτείας. Μεγάλωσα εδώ στην Παραμυθιά. Αργότερα σπούδασα στα Γιάννα Χημικό και επέστρεψα πίσω στην επιχείρηση, γιατί στην ουσία είναι κράματα τα μέταλλα που δουλεύουμε, οπότε αυτό ήταν και ο σκοπός που πήγα χημικός, να μάθω λίγο 5 πράγματα παραπάνω στη δουλειά μου. Οπότε επέστρεψα πίσω και ακολούθησα την παραδοσιακή μας επιχείρηση, η οποία ακολουθείται από πατέρα σε γιο κοντά στα 250 χρόνια τώρα πίσω.
1: Πιο παλιά δουλεύαμε εδώ σε ένα χωριό, δεν είμαστε εδώ που είμαστε τώρα. Ουσιαστικά μια παράγκα ήταν. Δούλευε ο πατέρας μου εκεί, δούλευε και ο παππούς μου πιο παλιά από αυτόν. Από μικρό παιδί, από 5-6 χρονών, μέσα στα πόδια εκεί να καλπώνουμε, να κάνουμε, να ράνουμε. Και τελικά έμεινα στη δουλειά, γιατί μ' άρεσε. Και γυμνάσιο που ήθελε ο πατέρας μου να με στείλει, δεν πάω.

Η πυρηνιακή παράδοση πάνω από 250 χρόνια πίσω. Δηλαδή έχουμε βρει από προγονούς μας καμπάνα το 1803. Τότε οι καμπάνες που δημιουργούνταν, κάθε καμπανοποιός έγραφε και αριθμό τεμαχίου πάνω. Δηλαδή έφτιαχνε μια καμπάνα, έγραφε τον αριθμό 1. Έφτιαχνε τη δεύτερη, έγραφε 2. Εκείνη που είχαμε βρει εμείς έχει μεγάλο αριθμό, δεν θυμάμαι ακριβώς τώρα πόσο είναι. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι είναι από το 1803 η καμπάνα, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι ήταν άλλα 30 χρόνια πίσω περίπου. Εγώ έρχομαι από μικρός εδώ πέρα και σαν μικρό παιδί όταν βλέπεις...

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Πιο παλιά ήμασταν 15 καμπανάδες σε όλη την Ελλάδα. Τώρα έχουμε μείνει σχεδόν μόνοι μας. Και στην Ευρώπη είναι 5-6-7 χιτήρια όλο. Δεν υπάρχει.
2: Καμπάνα στην Ελλάδα ήταν ανέκαθεν από τα παραδοσιακά επαγγέλματα και υπήρχαν παλιά πάρα πολλοί καμπανάδες, δηλαδή δεκαετία του 80-90 υπήρχαν πάνω από 20 καμπανάδες στην Ελλάδα, οι οποίοι βγάζανε και πουλάγανε καμπάνες. Αλλά εντάξει, είναι ένα επαγγέλμα το οποίο είναι πολύ δύσκολο, δεν το κάνεις εύκολα. Και η νέα γενιά κατά κύριο λόγο προτιμάει να δουλεύει από ένα γραφείο, να μην κάνει κάποια χειρονακτική εργασία. Εντάξει, λογικό είναι γιατί δεν θέλει να καταπονείται κανένας τον εαυτό του. Αλλά την άλλη χάνονται δουλειές και εξαφανίζονται δουλειές, οι οποίες είναι πολύ καλές δουλειές και πολύ ενδιαφέρουσες δουλειές.
1: Δύσκολες δουλειές, πρέπει να την αγαπάς να την κάνεις. Αλλιώς τώρα, άμα πω εγώ να πάρω ένα νέο εδώ, αποκλείεται να έρθει. Αποκλείεται να έρθει. Δεν υπάρχει περίπτωση ούτε μία στο εκατομμύριο. Γιατί θα έρθει. Όσο και να του δώσει, θα έρθει. Θα δουλέψει μια εβδομάδα, δυο και θα σου πει ταιριά. Πώς πάει και εκεί στο φούρνο και αρχίζει και ζεσταίνει και δρώνει και... και καεί και μια φορά, ταιριά. Έχουμε καεί άσωτες φορές, λέω.
2: Παραγωγή μας το 60-65% φεύγει στο εξωτερικό. Κατά κύριο λόγο διώχνουμε στα Βαλκάνια, διώχνουμε στις χώρες μέσα Ανατολής και σε αφρικανικές χώρες. Στην Αφρική κατά κύριο λόγο είναι οι Ιεραποστολές, οι οποίες κάνουν πολύ μεγάλο έργο. Φτιάχνουν σχολεία, φτιάχνουν νοσοκομεία, φτιάχνουν εκκλησίες. Οπότε πάρα πολλοί παίρνουν και από εκεί. Στην Ελλάδα, ναοί κατά κύριο λόγο οι οποίοι έχουν κάποιες σπασμένες καμπάνες και θέλουν να αλλάξουν ή θέλουν να ταιριάσουν, να κάνουν αρμονίες. Είτε κάποιος καινούριος ναός που θα σηκωθεί.
1: Όλος ο κόσμος, είτε καθολική είναι είτε ορθόδοξη, η καμπάνα ακούμε. Και για να πάνε στην εκκλησία και για οτιδήποτε γεγονός συμβεί, η καμπάνα ακούμε.
2: Εμείς εδώ πέρα κατασκευάζουμε καμπάνες και κατασκευάζουμε κυπριά για τα ζώα. Είναι δύο σχεδόν όμοια αντικείμενα, αλλά έχουν τεράστιες διαφορές το ένα με το άλλο. Τα κυπριά τα δίνουμε κατά κύριο λόγο σε βοσκούς, οι οποίοι έχουν ακόμα τα ζώα, δεν τα έχουν μέσα σε μονάδες κλεισμένα, τα έχουν στα βουνά. Είτε μετά τα δίνουμε σε κόσμο που το παίρνει για τα καρναβάλια, γιατί υπάρχουν γυκοδονοφόροι, που είναι ένα πάρα πολύ ωραίο έθιμο, το οποίο υπάρχει στην Ελλάδα, υπάρχει στην Βουλγαρία, υπάρχει στη Ρουμανία. Και ο κόσμος κοιτάει και το κρατάει αυτό το έθιμο. Το έχουν όλοι μεράκι να πάρουν κυπριά, δηλαδή γεννιούνται παιδιά. Και έχουν ταγμένες ντουζίνες στο παιδί. Δηλαδή, ακόμα το παιδί δεν έχει βγει από το νοσοκομείο που γεννήθηκε και το έχουν πάρει ήδη κυπριά για να τα έχει όταν μεγαλώσει και αυτός. Και αυτό το έθιμο κρατιέται. Δηλαδή, αυτό το παιδί θα μεγαλώσει, θα παντρευτεί, θα κάνει παιδιά δικά του και θα πάρει στα δικά του παιδιά κυπριά. Υπάρχει δουλειά, προφανώς, αλλά όχι τόσο πολύ όσο παλιά. Στην Ελλάδα έχει απομακρυνθεί, η αλήθεια είναι, ο κόσμος από τη θρησκεία. Τα Βαλκάνια που κατά κύριο λόγο δουλεύουμε είναι πάρα πολύ θρήσκη λαοί σε όλα τα Βαλκάνια. Οπότε εκεί ακόμα βλέπεις ότι χτίζονται και εκκλησίες, κάνουν και δωρεές. Ο κόσμος είναι κάθε μέρα, κάθε Σαββατοκύριακο σχεδόν στις εκκλησίες.
1: Πιο παλιά, δηλαδή από το 80 μέχρι το 2005, ζητάγανε οι πάντες καμπάνες. Πήγαινες για να βάλεις μια δουλειά σε ένα χωριό ή σε μια πόλη, μαζευόταν οι παπάδες και σου λέγανε έλα να μου βάλεις και εδώ, έλα να μου βάλεις και εκεί. Ξεκίναγα με το φορτηγό με 6-7 τόνους καμπάνες και μέσα σε 4-5 μέρες γύριζε άδειες. Ξαναρχόμουν, ξανάβαζα, την επόμενη εβδομάδα πάλι το ίδιο. Μετά ήρθε και η κρίση, γιατί τώρα δεν υπάρχουν δωρητές. Έχει τύχει να πάω σε περιοχή στην Κυναβασόνα και να βάλει από 600 κιλά καμπάνες και κάτω πεντάδα και την πλήρωσε ένας όλα. Δεν υπάρχουν τώρα αυτά. Είναι δύσκολα. Δεν υπάρχουν και λεφτά. Δεν είναι και λεφτά ο κόσμος για να κάνει τέτοιες δωρεές. Είναι δύσκολο. Δεν νομίζω ότι θα μπορέσω να σταματήσω. Άμα φύγω από εδώ να πεθάνω. Όσο θα μπορώ, δεν υπάρχει τέτοιο να μην μείνω στη δουλειά. Με τίποτα. Δεν ξέρω τι με τραβάει. η μυρωδιά, δεν ξέρω τι. Τρελαίνομαι, δεν είναι. Όπου και να είμαι, Αθήνα πάω για δουλειές που πάω και πάλι κοιτάω πότε να φύγω να έρθω. Για δύο μέρες, όχι να πάω να κάτσω μέρες. Κάνω να γυρίσω πίσω. Τα παραδοσιακά επαγγέλματα δεν βοηθήθηκαν ποτέ στην Ελλάδα. Ούτε πρόκειται να βοηθήσουν. Γι' αυτό και δουλεύουν. Και αυτό παραδοσιακό επάγγελμα. Άμα δεν έμπαινε ο γιος μου, θα τελειώνει. Να σου πω την αλήθεια, δεν θα ήθελα να πάει χαμένη η δουλειά αυτή. Γιατί εντάξει, εγώ έριξα 55 χρόνια. Αν θέλει να την αξιοποιήσει, ναι, μεν να κρατήσει την παράδοση, αλλά μπορεί να την αξιοποιήσει, να την εξυγχρονίσει ακόμα και να πάει καλά. Μυαλό θέλει, δεν θέλει. Μυαλό και όρεξη, έτσι.
2: Θα ήθελα να μην εκλείψει αυτό το πράγμα. Είναι ένα πράγμα το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο και είναι ένα πράγμα το οποίο πρέπει να συνεχιστεί. Όταν έχεις 250-300 χρόνια πίσω, πρέπει να συνεχιστεί αυτό το πράγμα.
1: Πες ότι σταματάγαμε εμείς τώρα εδώ, μετά από 50 χρόνια δεν θα ξέρουν καν πώς γίνεται, ούτε όχι πώς γίνεται η καμπάνα. Δεν θα ξέρουν πού καμπάνες. Ναι, κάπου θα υπάρχουν κτίρια που θα βγάζουν καμπάνες. Αλλά δεν πρέπει να κρατηθεί αυτό, δεν πρέπει να ξέρει ο κόσμος πώς γίνεται. Έρχονται εδώ σχολεία. Βλέπουν τα παιδάκια. Δεν είναι καλό που το βλέπουν. Είναι άλλο τώρα να μην ξέρουν τίποτα. Ήταν τόσα επαγγέλματα που χαθήκαν και χάνονται. Κακό. Είναι κάποια επαγγέλματα που είναι, εγώ τα θεωρώ μουσείο. Τώρα που είναι, εντάξει, τα βλέπει κάποιος. Άμα χαθούμε, ούτε σε μουσεία δεν θα υπάρχει.

0: σεξουαλική κακοποίηση παιδιών.
1: Έχω μείνει με κάποιες φράσεις, τη φωνή που την ακούω, η οποία μου υπέβαλε, ας πούμε, πράγματα. Δεν είναι θύμα ένας άνθρωπος που έχει περάσει παιδική κακοποίηση και είναι ζωντανός. Είναι ένας άνθρωπος που έχει επιβιώσει.
0: Ένα έγκλημα που παραμένει κρυφό και αφορά ένα στα πέντε παιδιά.
2: Αν μπείτε σε ένα αμφιθέατρο γεμάτο φοιτητές, γνωρίζεις ότι μέχρι και 20% των παιδιών έχουν υποστεί σεξουαλική κακοποίηση.
3: Και ένα στις τρεις ανθρώπους δεν τον αφαιρούν ποτέ. Είναι σοκαριστικό.
4: 365 στιγμές με τη Σοφία Παπαϊωάννου. Μεσάνυχτα Πέμπτης στο ΕΡΤ Κόσμος.
5: Οι 45 μάστοροι, 60 μαθητάδες πάνε στα Λαγκάδια Αρκαδίας. Εδώ προσπαθώ να ανακαλύψω τα μυστικά των λαγκαδινών μαστόρων που συναντάμε σε κάθε γωνιά της Πελοποννήσου να χτίζουν σπίτια, εκκλησίες και γεφύρια.
6: Καλά το πας.
4: Κάθε Παρασκευή στις 8.30 το βράδυ στο ΕΡΤ Κόσμος.

Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pidenas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Tapos Springs.

Από τα έργα του Ηλία Ανδριοπούλου ακούμε «Άλκιστη πρώτο ψάρτη». Μην κλαις.

Η ώρα είναι 4. Ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Νέων. This is WPSO 1500 New Patrici and WXYB 5020 in India Rupees. Ο κουμπάρος ο ξεφτύλας.

0: Κόντος Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα restaurant τύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα restaurant τύπο σε όλη την Αμερική.

Από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελλήνων συνεχίζουμε την εκπομπή μας με διάφορα λαϊκά, ελαφρά και χριστουγεννιάτικα τραγούδια. Γιάννης Βογιατζής, ο Έρατος.

Κατερίνα Σταβέρνα και Γκρίλ, 619 North Pedernas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina Stavranos and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Ένα το χελίδι. Γρηγόρης Μπιθικότσης.

Ένα ακόμη χριστουγεννιάτικο τραγούδι από τον Γιάννη Βογιατζή, ο μικρός τυμπανιστής. Όμορφη μουσική και τραγούδια από τον δικό σας ραδιοφωνικό σταθμό που διαφέρει και ενδιαφέρει, Φωνή των Ονειρών.

0: και συνεχίζουμε με την Αλίκη Μπουγιουκλάκη.
1: Μη μου λες για αγαπές, κράτα μου το χέρι.
2: Για αγαπές δεν μιλάω ποτέ, ως το θάνατο μόνο ξέρω εγώ να αγαπώ.

0: πάρει ο ύπνος. Έλεγα στον εαυτό μου κρυφά πως μια μέρα θα έρθεις στη ζωή μου εσύ.
1: Είμαι εδώ κοντά σου, ήρθα.

0: μαύρος περίοδο πνεύματος.
1: Κυρίες και κύριοι, από την ομορφότερη μουσική μας, χριστουγεννιάτικα τραγούδια και μουσική, την εκπομπή επιμελεί και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτος. Από τα βάθη της καρδιάς μας σας ευχόμεθα χαρούμενα Χριστούγεννα. Αίσιον και ευτυχές των νέων.

Ο ελληνικός ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Ελληνών και η αδελφή Αγγελάτου σας εύχονται χαρούμενα. Ο μικρός τυμπανιστής. Το τραγούδι αυτό ερμηνεύει ο Χρήστος Δαντής.

Συνεχίζουμε την εκπομπή μας 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Αγγινών. Να καεί το πελεκούδι. Σαουσάκης, Λίτσα Διαμάντη.

από τα πιο καλύτερα φανταστικά μουσικά κομμάτια μας, κυρίες και κύριοι, για τα Χριστούγεννα. Χαρούμενα Χριστούγεννα από τους αδελφούς Αγγελάτου και τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό σας, Φωνή των Ενιών.

Η ώρα είναι 5 ακριβώς. Ραδιοφωνικό σταθμός Φωνή των Ομηνών. Καλημένη Διάτη. Πετραδάκι, πετραδάκι.

0: doctor?
1: Yes, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχομαι πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Τανίλη, Φλόρα. Thank you so much. We hope to see you soon.
2: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική IC Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και ανδρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, Ισουδανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
3: Παλικάρι Πούλιοσα, δίκημο σχολείου.

Στη συνέχεια της εκπομπής μας θα ακούσουμε χρυσές επιτυχίες. Και αρχίζουμε με τον Γρηγόρη Πιθηκότση, σπασμένα τριαντάφυλλα.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδερφούς του Λούμι. Διαθέτει 195 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

0: Κατερίνας Ταβέρνα, Κιγκρίορ, 611-9 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα Ιγκρίο. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina Stavranos and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs.
1: Σας ευχόμεθα χαρούμενα Χριστούγεννα από τη Φωνή των Ελληνών.

Ο ελληνικός ραδιοφωνικός σταθμός, η ελληνική τηλεόραση κανάλι 48 και οι αδελφοί Αγγελάτου με τις οικογένειές τους σας ευχόμεθα από τα βάθη της καρδιάς μας χαρούμενα Χριστούγεννα, αίσιον και τυχές στο νέο έτος. Χρόνια πολλά, υγεία.

0: και θα...
1: Όταν όμως ο βασιλεύς Ηρώδης ήκουσεν το λόγο αυτών που είπαν οι μάγοι, εταράχθη, επειδή εφοβήθημη πως ο νέος βασιλεύς γίνει αντίζηλός του. Συγχρόνως όμως, εταράχθησαν μαζί με αυτόν και οι κάτοικοι όλης της πόλης των Ιεροσόλυμων, επειδή εφοβήθησαν μήπως η στενοχώρια του Σπύρου Ηρώδου ξεσπάσει εις αυτούς. Και αφού εμάζευσεν ο Ηρώδης όλους τους αρχιερείς και τους γραμματείς του λαού, που εθεωρούντο γνώστα και διδάσκαλοι του νόμου, εζήτη να μάθει από αυτούς εις ποιον μέρος σύμφωνα με τας προφητείας επρόκειτο να γεννηθεί ο Χριστός, ο Μεσσίας δηλαδή και βασιλεύς του Ισραήλ.

Η ώρα είναι 6 ακριβώς. Ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Ενήνων. This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 5020 in India Rockwich.

0: Και πού να πάω, αφού σε όλη μου η ζωή ακούω τον
1: Και εδώ θα ακούσουμε ένα τραγούδι τώρα από τον Αντώνη Καλογιάννη, «Όμορφη μου Κατερίνα». Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό «Φωνή των Ονειρών».
2: Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στον Tom Κόρτσας στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 77-906-1279.
3: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
4: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, επιραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική IC Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

δεν ήταν κακό τεχνοπάτος. Ανοίγουν οι καρδιές.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

0: Γεύση Ρέστοραντ με τους ιδιοκτήτες Αρχιμάγειρα Γιάννη Σαββατιανέα και την Βούλα Μάρκας, σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Ρέστοραντ. Αυθέντη Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closerman Road, στο Τάπος Φρίλους, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον, ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Ρέστοραντ. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα. Κατερίνα Σταβέρνα και Γκρίλ, 619 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greel. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina Stavranos and Grio. 619 North Pineras Avenue, Taos Springs.
1: This is WPSO 1500 in Newport Beach and WXYB 5020 in Indianapolis.
2: Η ώρα είναι 7 ακριβώς. Ραδιοφωνικός σταθμός κεντρικής Φλόριδας, η Φωνή των Αγινών. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Συνεχίζουμε την πρωινή μας εκπομπή με όμορφη μουσική και τραγούδια.
3: Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό που διαφέρει και ενδιαφέρει. Ο σταθμός των αδελφών Αγγελάτου, Φωνή των Αγινών. Την εκπομπή που ακούτε επιμελεί και σας παρουσιάζει και διαλέγει για σας όλα τα τραγούδια ο Άγγελος Αγγελάτος. Πάνος Γαβαλάς.

0: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Προμηθέας σας καλεί στο πανηγύρι το Σάββατο 15 Αυγούστου της Παναγίας με το φανταστικό γλέντι στην αίθουσα του Προμηθέα. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, στον Προμηθέα, με καλό φαγητό αλλά και αφάντα στο κέφι, με την πριόζα τραγουδίστρια Ζωή Μαρτίνη. Ζωή Μαρτίνη, επίσης μαζί ο Μανώλης Οπαδός και στο μπουζούκι ο δεξιοτέχνης Λεωνίδας Ζαφίρης. Κιθάρα από τον Πίτερ Λαμπρόπουλο. Χορός, διασκέδαση και πολύ κέφι. Σας περιμένουμε. Πλούσιο φαγητό, καλούς μεζέδες και πολύ χορός. Πανηγύρι όπως κάθε χρόνο στον Προμηθέα. 15 Αυγούστου. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο Εύφη Βασιλείου στο 727-692-6565. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-692-6565. Σας περιμένουμε στο πανηγύρι του Προμηθέα τον 15 Αύγουστο.
1: Ωχ, αμάν και πώς μ' αρέσει να σε βλέπω.
2: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lulurgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Bernini, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
3: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική High Sea Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ισουντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
4: 35 χρόνια ταξιδεύουμε, τον κόσμο όλο εμείς το γη.
3: 2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με διαλεκτή μουσική και τραγούδια. Δεν καταλαβαίνω τίποτα.

0: Injured in a work-related or a car accident, you may need experienced chiropractic care. The Chiropractic Center of Dr. John Huey will give you a complete evaluation and treatment immediately. The Chiropractic Center offers gentle treatment as well as full physiotherapy and massage therapy. Most insurances are accepted and Medicare assignment is also accepted. The Chiropractic Center of Dr. John Huey is open daily at 400 East Tarpon Avenue in Tarpon Springs. Call today at 934-0844. Gentle relief for pain is possible. Call the professional.
1: Πρωινό Breakfast Club.
2: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
1: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξτε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
1: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Wilson Ham Road, Ιστολάργο.

0: και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Kostas στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279.
1: Από την... Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spa Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 195 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa. Στο Safety.

Για τους φίλους που ενδιαφέρονται για τις αθλητικές ειδήσεις, στο κανάλι 48 εκπέμπουμε ζωντανά την αθλητική Κυριακή. Για αυτούς που ενδιαφέρονται, σήμερα το βράδυ το καρναβάλι από την Πάτρα και πάλι κοντά σας. Για αυτούς που δεν ήταν, να δουν το καρναβάλι από την Πάτρα στο κανάλι 48. Είναι ο ελληνικός 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός, Φωνή των Ελλήνων. Ο σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει. Μην ξεχνάτε, κυρίες και κύριοι, στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση wpso.com. wpso.com. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με διαλεκτή μουσική και τραγουδία.

Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs.

0: που απλά...
1: Τα Καβουράκια, Μαρινέλα, Καζαντζίδης.

The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινέρας Avenue, Τάπος Σπρινγκς. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna. Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach. Ο Μπαρμπαθμάς. Από τα παλιά και ωραία μας τραγούδια. Από την πλούσια δισκοθήκη της Φωνής των Ελληνών.

0: Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Grill. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Taverns and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Kondos Dental Care. Ο οδοντίατρος Εμμανουέλ Κόντος είναι πάντα στη διάθεσή σας. Γέφυρες, σφραγίσματα, φυτευτά δόντια, καθαρίσματα και πολλά άλλα. Επισκεφτείτε το Kondos Dental Care στο Taos Springs και με τηλέφωνο 727-939-2099. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-939-2099. Kondos Dental Care. Advance in the art of dentistry. Kondos Dental Care. Member of the American Dental Association. Kondos Roofing. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Kondos Roofing. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Kondos Roofing. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού. Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, Ισοπλίγο. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, Ισοπλίγο.
1: Kondos Foods. Γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Kondos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρο, σουβλάκι και φύλλο. Kondos Foods. Ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Kondos. Το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Kondos. τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods. Για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
2: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
1: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482.
3: Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην δυσμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική.
4: Και στη συνέχεια ένα τραγούδι από τον Γιάννη Πάλι. Θα σε θυμάμαι.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο 225 δολάρια το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες Αρχιμάγειρα Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Αυθέντη Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closerman Road, στο Tapos Springs, απέναντι από το St. Pete Collins. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον, ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.

πάλιν και πολλάκι σε προσπίπτωμεν και σούδεωμεθα αγαθέ και φιλάνθρωπε, όπως επιβλέψας επί την δέηση ημών καθαρίσιμων τα ψυχά και τα σώματα από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος, και δω εις ημίναν ένοχον και κατάκριτον την παράσταση του Αγίου σου θυσίας Τηρίου, χάρισε δε ο Θεός και τη συνευχομένη ημίν προκοπή βίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής, δώσ' αυτής πάντοτε με τα φόβου και αγάπης λατρεύουσης εις ανενόχο και ακατακρίτως, μετέχειν των Αγίων σου μυστηρίων και της επουρανίου σου βασιλείας αξιοθύνην.

Φιλαρέ του Διακόνου μετά των οικείων αυτών, του Ορθοδόξου ημών γένους του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού και των σωμάτων ασφαλείας, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων

Κύριε ο Θεός σου Παντοκράτορο, μόνος Άγιος, ο δεχόμενος της ανενέσεως πέρα των επικαλουμένων σε όλη καρδία, πρόσδεξε και ημών των αμαρτωλών την δέηση και προσάγε για το Αγίου σου θυσιαστηρίο. Και ικάνωσον ημάς προς εν αγγίση δώρατε και θυσίας πνευματικάς υπέρ των ημετέρων αμαρτημάτων και των του λαού αγνοημάτων. Και καταξίωσον ημάς ευρύν χάριν ενώπιόν σου, του γενέστασι ευπρόσδεκτον την θυσίαν ημών και επισκηνώσε το πνεύμα της χάριτος του αγαθών εφημάς και επί τα προκείμενα δωρατά αυτά και επί πάντα των λαών σου.

Κύριε Ανθρωπίστατα, σταυροθέτατε υπέ ημών, επί Ποντίου Πιλάτου, και παθώντα και τα φέντα, και αναστάτα την τρίτη ημέρα, καρτογραφάς, και ανερθώντα εις τους ουρανούς, και κατεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλι να ερχόμενον με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτης βασιλείας του χέστε τέλος.

0: Άξιον και δίκαιον σε ημνήν, σε ευλογήν, σε ελλήν, σε ευχαριστήν, σε προσκυνήν, εμπαντή τόπο της δεσποτείας σου. Συγχαρή Θεός, ανέκφραστος, απερινόητος, αόρατος, ακατάληπτος, αείων, ως άφθουσον, σοι και ομονογενής Υιός και το Πνεύμα σου το Άγιον, σοι εκ του μη όντος, εις το είναι ημάς παρήγαγες, και παραπεσόντας ανέστησας πάλιν, και ούτα πέστης πάντα ποιόν. Και ως ημάς εις των ουρανών ανοίγαγες, και την βασιλεία σου εχαρίσω την μέλουσαν, υπερ τούτων, απάντων, ευχαριστούμενση, και το μονογενής Υιό και το Πνεύματί σου το Αγίο, υπέρ πάντων, όν ίσμεν και όν ουκ ίσμεν, των φανερών και αλφανών ευεργεσιών των εις ημάς γεγεννημένων. Ευχαριστούμε σοι και υπέρ της λειτουργίας ταύτης, είναι εκ των κυρών ημών δέξτε κατηξίως σας και της υπαριστήκαση χιλιάδες αρχαγγέλων και μυριάδες αγγέλων, τα χερουβίμ και τα σεραφίμ, εξαπτέρυγα, πολιώματα, μετάρσια, πτερωτά.
1: Τον επινή.

μακαρίων δυνάμεων, δέσποτα φιλάνθρωπε, ομέν και λέγομεν, Άγιος ή και Πανάγιος, Σύ και ομολογενείς Υιός και το Πνεύμα Σου το Άγιον, Άγιος ή και Πανάγιος και μεγαλοπρεπής η δόξα Σου, ως τον κόσμον Σου, ούτως ηγάπησας, ώστε τον Υιόν Σου τον μονογενή δούνε, την απάσω πιστεύων εις Αυτόν μη απόλυτε, αλλά έχει ζωήν αιώνιον. Ως αυτόν και πάσαν την υπερημών οικονομία πληρώσας την νυχτή ή παρεδίδωτο, μάλλον δε αυτό παρεδίδω υπέρ της του κόσμου ζωής. Λαβωνάρτων, εν τες Αγίες αυτού και αφράντης και αμαμήτης και αυσήν, ευχαριστήσας και ευλογήσας, αγιάσας, χλάσας, έδωκε της Αγίης αυτού μαθητές και αποστόλης υπόνοι.

0: Και την προσφέρομεν στην τη λογή ταύτην και ανέμακτον λατρείαν, και παρακαλούμεν σε, και δεόμεθα και οικετεύομεν. Κατάπεμψον το πνεύμα στο Άγιον ηθημάς και επί τα προκείμενα δώρα ταύτην. Και ποιήσον των μενάρτων του των τίμιων σώμα του Χριστού σου. Αμήν. Το δέντο πατερίο του το τίμιον αίμα του Χριστού σου. Αμήν. Μεταβαλών το πνεύμα σου του Αγίου. Αμήν. Αμήν. Αμήν. Ώστε γενέστε τη μεταλαμβάνουση εις νύμψη ψυχής, εις άφεσιν αμαρτιών, εις κοινωνία του Αγίου σου Πνεύματος, εις βασιλείας ουρανών πλήρωμα, εις παρησία της προσέ, μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα, έτι προσφερομένση τη λογική ταύτην λατρείαν υπέρ των εμπείς και αναπαυσαμένων προπατώρων, πατέρων, πατριαρχών, προφητών, αποστόλων, κηρύκων, ευαγγελιστών, μαρτύρων, ομολογητών, εγκρατευτών και παντός πνεύματος δικαίου, εμπίστητε τελειωμένου.
1: Εξαιρέτως της Παναγίας Αχράντου, υπερευλογημένου.

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Προμηθέας σας καλεί στο πανηγύρι το Σάββατο 15 Αυγούστου της Παναγίας με το φανταστικό γλέντι στην αίθουσα του Προμηθέα. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, στον Προμηθέα, με καλό φαγητό αλλά και αφάνταστο κέφι, με την πριόζα τραγουδίστρια Ζωή Μαρτίνη. Ζωή Μαρτίνη, επίσης μαζί ο Μανώλης Οπαδός και στο μπουζούκι ο δεξιοτέχνης Λεωνίδας Ζωφίλης. Κιθάρα από τον Πίτερ Λαμπρόπουλο. Χορός, διασκέδαση και πολύ κέφι. Σας περιμένουμε. Πλούσιο φαγητό, καλούς μεζέδες και πολύ χορός. Πανηγύρι όπως κάθε χρόνο στον Προμηθέα. 15 Αυγούστου. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο Εύφη Βασιλείου στο 727-692-6565. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-692-6565. Σας περιμένουμε στο πανηγύρι του Προμηθέα τον 15 Αύγουστο.

0: Πρωτήπαρα κατά τη θέματα την ζωήν ημών άπασαν και την ελπίδα, δέσποτα φιλάνθρωπε και παρακαλούμεν σε και δεόμεθα και οικετεύομεν. Καταξίωσον ημάς με τα ραβήν των επουρανίων σου και φρικτών μυστηρίων, ταύτης της ιεράς και πνευματικής τραπέζης, με τα καθαρούσιν ειδότος, εις άφεσιν αμαρτιών, εις συγχώρηση πλημελημάτων, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις βασιλείας ουρανών κληρονομίαν, εις παρησία της προσέ, μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα.
1: Και καταξίωσον ημάς δέσποτα με τα παρησία.

0: Πατέρ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσ' ημίν σήμερον, και άφεσ' ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου

0: ευχαριστούμε σε βασιλέ θεώρατε ότι αμέτρητος δυνάμει τα πάντα δημιουργή σας.
1: Πρωινό Breakfast Club.
2: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
1: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό. Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.
0: Μονεξαγίου κατοικητηρίου και από θρόν δόξης βασιλείας και έλθε εις το αγιάσι μας ο άνωτο πατερή συγκαθήμενο και ο δεμήνα οράτο συνών και καταξίωσον την κρατεά σου κυρί με τα δούνε μην του αχράντου σώματός σου και του τιμίου αίματος και διημών παντί το λαού.

μετά την θεραπεία των δύο δαιμονιζομένων για την οποία έγινε λόγος την περασμένη Κυριακή, Θεοφιλέστατε Δέσποτα, ο Ευαγγελιστής Ματθαίος διηγείται την επιστροφή του Χριστού εις την ιδίαν πόλην, στην πατρίδα του. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος λέγει ότι ο Κύριος γεννήθηκε στην Βηθλεέμ, ανετράφη στην Ναζαρέτ και κατοίκησε στην παραθαλάσσια πόλη της Καπερναούμ, η οποία έγινε πατρίδα του εξαιτίας του γεγονότος ότι από εκεί ξεκίνησε την ιεραποστολική του δράση. Εκεί επετέλεσε πολλά θαύματα. Εκεί δίδαξε στις συναγωγές. Μεταξύ αυτών των θαυμάτων υπήρξε και το σημερινό, της θεραπείας του παραλυτικού της Καπερναούμ. Είναι ένα από τα συγκλονιστικά θαύματα του Χριστού. Ένα από τα θαύματα που μας βοηθούν να εννοήσουμε, αγαπητοί μου αδελφοί, ότι ο Κύριος Ιησούς προσέλαβε την ανθρώπινη φύση, συνανεστράφη τους ανθρώπους για να αγιάσει την φύση των ανθρώπων, να την θεραπεύσει, να της μεταδώσει το φως, την αθανασία και την ζωή του και να μας βοηθήσει να εννοήσουμε ότι η ασθένεια και ο θάνατος δεν είναι το τέλος της παρούσης

ζωής, αλλά ότι είναι μια δοκιμασία η οποία συντελεί στο να εκτιμήσουμε τα αγαθά που έχει ετοιμάσει ο Θεός για εμάς στην Βασιλεία του Θεού, και η οποία δοκιμασία μας βοηθεί να εκτιμήσουμε και τα αγαθά που έχουμε στην παρούσα ζωή. Γιατί δεν είναι σπάνιο να θεωρούμε ως κάτι δεδομένο την υγεία, το ότι μπορούμε να κινούμεθα, να στεκόμεθα στα πόδια μας, να αυτοεξυπηρετούμεθα. Όμως, εάν αναλογιστεί κάποιος τον πόνο και την οδύνη πολλών συνανθρώπων μας, οι οποίοι πάσχουν από φοβερές και ανίατες ασθένειες, τίποτε δεν είναι δεδομένο. Γι' αυτό και πρέπει πάντοτε να ευλογούμε το όνομα του Θεού, να τον ευγνωμονούμε και να τον ευχαριστούμε για τον πόνο, την χαρά, την υγεία, την ασθένεια, τις δοκιμασίες, τις θλίψεις, λέγοντας και εννοώντας την αγαπημένη φράση του Ιερού Χρυσοστόμου: «Δόξα το Θεό πάντων ένεκεν», για όλα. Τον ευχαριστούμε και τον δοξάζουμε. Πλησίασαν λοιπόν τον Χριστό στην Καπερναούμ άνθρωποι οι οποίοι μετέφεραν τον παραλυτικό συνάνθρωπό τους. Και πολύ όμορφα λέγει ο Ευαγγελιστής: «Ειδών ο Ιησούς την πίστην αυτών είπε το παραλυτικό: Θάρση τέκνον, αφέοντέσι ε αμαρτίες σου». Τι να πει κάποιος? Ο Χριστός γνωρίζει τα βάθη των καρδιών μας, επομένως γνώριζε την πίστη αυτών των ανθρώπων, γνώριζε την πίστη του ιδίου του παραλυτικού και αυτών που τον μετέφεραν στον Χριστό. Γι' αυτό ο Κύριος επιβράβευσε την πίστη αυτών των ανθρώπων, η οποία, αδελφοί μου, και ας το κρατήσουμε στα βάθη της καρδιάς μας, είναι η απάντηση του ανθρώπου στην εμπιστοσύνη που δεικνύει ο Θεός σε εμάς. Ο Θεός δηλαδή μας εμπιστεύεται επειδή μας αγαπά, μας προσφέρει τον Λόγο Του, την ζωή Του, την θεότητά Του, εξαιρέτως το Άγιο Σώμα και το Τίμιο Αίμα Του, ώστε να γινόμαστε θεοφόροι και χριστοφόροι. Και η δική μας πίστη είναι η κατάφαση, η ευχαριστία και η ευγνωμοσύνη στην εμπιστοσύνη του Θεού προς εμάς, και η προσπάθειά μας να εμπιστευόμαστε και εμείς τον Θεό σε όλη την περίοδο της ζωής μας, σε ό,τι και αν συμβαίνει σε αυτήν. Γιατί η εμπιστοσύνη στον Θεό δεικνύει ότι πιστεύουμε σε Αυτόν και ότι δεν έχουμε τοποθετήσει στη θέση Του το είδωλο του εαυτού μας ή διάφορα άλλα είδωλα, όπως είναι η φιλοχρηματία και η φιλιδονία. Εμείς ελπίζουμε και πιστεύουμε στον ζώντα, τον αληθινό Θεό των πατέρων μας, τον Θεό τον οποίο κηρύσσει και αποκαλύπτει η Εκκλησία,
και με τον οποίον μας ενώνει. Δεν πιστεύουμε δηλαδή σε κάτι αόριστο και θεωρητικό, σε κάποια ανώτερη δύναμη όπως έλεγαν κάποτε, αλλά πιστεύουμε στον Πατέρα, τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα, και πιστεύουμε ότι η Εκκλησία ως σώμα Χριστού παρατηνόμενον εις τους αιώνας μας ενώνει με τον Θεό της αγάπης, τον οποίο εμπιστευόμαστε γιατί πρώτος μας εμπιστεύεται, και τον οποίον αγαπούμε γιατί πρώτος μας αγάπησε και δεν πάβει να μας αγαπά και να προσφέρεται συνεχώς για να λαμπρύνει μέσα μας την εικόνα Του, την οποία φέρουμε, και δεν πάβει να μας δίνει την αίσθηση ότι είμαστε ζωντανά κύτταρα, μέλη του σώματος του Χριστού. Είπε λοιπόν ο Χριστός στον παραλυτικό: «Έχε θάρρος, παιδί μου, συγχωρούνται οι αμαρτίες σου». Έχουμε επισημάνει και άλλοτε, αδελφοί μου, ότι πηγή των αμαρτιών μας, θεμέλιο και έρισμα είναι η απομάκρυνσή μας από τον Θεό. Όσο περισσότερο απορρίπτει ο άνθρωπος τον Θεό από την ζωή του, τόσο περισσότερο και εξουσιάζεται από την δύναμη της αμαρτίας, από την φιλαυτία και τον εγωισμό και τα πάθη που απορρέουν από αυτά, και τόσο περισσότερο γίνεται ο άνθρωπος δυστυχισμένος, γιατί δεν υπάρχει μεγαλύτερη πλάνη από αυτήν, από το να πιστεύει κάποιος ότι θα είναι ευτυχής, ειρηνικός, γαλήνιος, ισορροπημένος, αμαρτάνοντας. Δεν υπάρχει αμαρτία μικρή ή μεγαλύτερη η οποία να μην οδηγεί σταδιακά τον άνθρωπο στον θάνατο και την αποτυχία. Όμως ο Χριστός δεν πάβει να λέγει μυστικά σε κάθε ένα από εμάς: «Τέκνον, παιδί μου, έχε θάρρος. Εγώ νίκησα την αμαρτία, εγώ νίκησα τον θάνατο, γι' αυτό μένοντας ενωμένος μαζί μου θα νικήσεις και εσύ κάθε μορφή αμαρτίας και κάθε μορφή θανάτου». Γι' αυτό, εάν επιχειρούσαμε να μεταφέρομαι αυτήν την στιγμή τον λόγο του Αγίου Αντωνίου του Μεγάλου, σε τούτους τους ταπεινούς μας λόγους θα μπορούσαμε να αναφέρουμε μία φράση την οποία απίφθινε ο καθηγητής αυτός της ερήμου στους μαθητές του: «Θαρώμεν δε μάλλον και χαίρομεν αΐ ως σωζόμενοι». Ας έχουμε θάρρος και ας χαιρόμαστε επειδή θα σωθούμε. Και θα σωθούμε γιατί: λογιζόμεθα τη ψυχή, ας σκεφτόμαστε μέσα στον εσωτερικό μας κόσμο και ας αποδεχόμαστε ότι ο Κύριος με θυμών εστί, ότι ο Χριστός είναι μαζί μας. Εάν αυτό το αποδεχθούμε και αν κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν από την δική μας πλευρά για να είμαστε μαζί με τον Χριστό και να είναι ο Χριστός μαζί μας, τότε δεν μπορούμε
παρά να χαιρόμεθα και να έχουμε θάρρος, γιατί δεν είμαστε μόνοι στους πνευματικούς μας αγώνες, στις δυσκολίες, στις αντικσοότητες και τις τρικυμίες της ζωής μας, αλλά ο Κύριος με θυμών εστί μας προσφέρεται ολόκληρος, μας δίνει το χέρι Του για να μας σηκώσει και να μας λυτρώσει από την κατάσταση την οδυνηρή στην οποία βρισκόμαστε. Γι' αυτό και η Εκκλησία γεμίζει την ύπαρξή μας με την παρουσία του Θεού και την χάρη Του. Αυτήν την παρουσία και αυτήν την χάρη έζησαν όλοι οι Άγιοι του Θεού. Γι' αυτό και είχαν πάντοτε θάρρος, αφοβία και ήσαν χαρούμενοι, ισορροπημένοι και ειρηνικοί. Ευχηθείτε, Θεοφιλέστατε Δέσποτα, να ακούμε και εμείς πάντοτε στην καρδιά μας τον Λόγο του Θεού, να μας αποκαλεί παιδιά Του, να μας προτρέπει να έχουμε θάρρος, γιατί είναι Αυτός μαζί μας, και να μας διαβεβαιώνει ότι συγχωρούνται οι αμαρτίες μας. Συγχωρούνται γιατί μας αγαπά με μια αγάπη άπειρη, ανίκαστη και ανέκφραστη.

0: Αγία ανήλικη και αναμάρτητον ετισάμενη, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Ευχαριστούμε σε Δέσποτα φιλάνθρωπε, ευεργέτα των ψυχών ημών, ότι και την παρούση μέρα κατεξίες σας εμάς των επουρανίων και αθανάτων μυστηρίων, ορθοτόμησον ημών την οδόν, στήριξον ημάς εν το φόβο σου τους πάντας, φρούρισον ημών την ζωήν, ασφάλισε ημών τα διαβήματα, ευχέχει η εκκλησία της ενδόξου του τόπου και υπερτέρου Μαρία και πάντων των Αγίων.
2: Εσύ, Άγιε Μόσχε,

0: GFC Restaurant με τους ιδιοκτήτες αρχιμάγειρα Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος, σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Αυθέντικη Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closerman Road, Ισοτάπο Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.
1: Ο πατρός των φώτων

ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, τις πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, Θεία δυνάμη του Τιμίου και Ζώπιος Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουραδίων Αήλων Αηδίων Σωμάτων και των Αρχιστρατήγων Μιχαήλ και Γαβρίλ και Πασών των Επουρανίων Δυνάμεων Σωμάτων, ηγεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων

0: όπου και την Θεία Λειτουργία επιτελέσαμε και πάντων των Αγίων, ελεήσει και σώσε εμάς, ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Θα ήθελα, σεβαστοί πατέρε και αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, να μεταφέρω τις πατρικές ευχές και ευλογίες του Πατρός ημών και Ποιμενάρχου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, Κυρίου Κυρίου Ιερωνήμου, προς τα πολυσέβαστα πρόσωπα των αγαπητών εν Χριστώ αδελφών συλλειτουργών, των Αγίων Ιεροψαλτών και πάντων των προσώπων σας, όπου σήμερα μας δόθηκε η δυνατότητα να συλλειτουργήσουμε και να συμπροσευχηθούμε δοξολογώντας το πρόσωπο του Πατέρα, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, ευχαριστώντας τον Άγιο Ιεροκήρυκά μας για την πολύ όμορφη και πνευματική ομιλία του, και ευχόμενος Κύριος ο Θεός να διαφυλάτει πάντα τα πρόσωπά σας με την πρεσβεία των Αγίων των οποίων σήμερα εορτάζουμε, του Αγίου Παϊσίου, του Αγιορείτου, του Αγίου της πατρίδας μας, του Αγίου του οποίου μέσα από την οικουμενική του παρουσία και προσευχή έδωσε την δυνατότητα μοιριάδων προσώπων να γνωρίσουν τον Χριστό, να πιστέψουν στον Χριστό, να μετανοήσουν και να έρθουν προς δόξαν Θεού στην ζωή τους. Πολλοί τον γνώρισαν, πολλοί τον άκουσαν, τους δόθηκε η ευκαιρία να κάνουν την δική τους προσωπική αναγνώριση στην ψυχή τους, και μέσα και από όλα τα βιβλία τα οποία έχουν συγγραφεί, μέσα από όλα τα τηλεοπτικά σίριαλ και μέσα από όλη αυτήν την παρουσία, ο Άγιος Παΐσιος έρχεται να μας δείξει ότι ζει Κύριος ο Θεός και τους Αγίους τους εν τη γη, τους οποίους εθαυμάστοσε. Μαζί με τον Άγιο Οσιομάρτης, νεόφυτο των της νήσου Αμοργού, όπως σήμερα εορτάζουμε, η χάρη των Αγίων να είναι πρεσβεία και ευλογία στα πολυσέβαστα πρόσωπα όλων ημών, πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Διευκόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Διευκόν του Αγίου Δεσπότου ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.

0: μεγάλη αξία του ερωτόκριτου, που είναι το ποίημα της αγάπης, όπως λέει και ο Γιώργος Σεφέρης, είναι ακριβώς αυτός ο πραγματικός ύμνος στον έρωτα.
1: Πόλης, κάθε Τρίτη στις 10 το βράδυ, στο Earth Cosmos. Στο Ρύπνοπο, ο γάμος είναι τελετουργία. Σε αυτό το απομονωμένο απομαχικό χωριό, οι παραδόσεις δεν ξεχνούνται. Τα πλυκά συγκεντρώνονται, οι μελωδίες ηχώνουν, άνθρωποι χορεύουν. Και στο κέντρο όλων, η Γεμίνα, η ζωγραφισμένη νύχτη, τη μεταμόρφωση. Καλώς ήρθατε στο Ρύπνοπο, καλώς ήρθατε στην Γεμίνα. Άιντε Βαλκάνια, μια ιστορία από γιορτή σε γιορτή.
2: Ποιοι είναι οι σταθμοί στην επόμενη εκπομπή Ερίδας Abroad?
3: Το Κονγκό. Κοντά μας ο Έλληνας καθηγητής από το Λουμπουμπάσι, Μανώλης Ζηλίδης.
4: Το Βερολίνο. Στο στούντιο ο Δόκτωρ Νικόλαος Ρήγας, νευρολόγος παιδοψυχίατρος.
3: Και τέλος, το Σαν Φρανσίσκο. Ο Κλέονς Κούρτης, καλλιτεχνικός διευθυντής του Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου, έρχεται στην παρέα μας.
1: Ρίζες Abroad με την Ατάσα Βυσαρίωνος και τον Προκόπη Αγγελόπουλο. Κάθε Τετάρτη στις 4 το μεσημέρι στο Earth Cosmos.
5: The Greek's Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek's Taverna. 128 Πινέρας Avenue, Taos Prince. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna.
6: Χαρακτηριστικό της Ελλάδας, είτε το πάρεις από την άποψη μόνο τα κυκλαδίτικα νησιά που έχουν προκλήσια μικρά, που ο κάθε τουρίστας πάει και χτυπάει το καμπανάκι, είτε σε μεγάλους ναούς, είναι χαρακτηριστικός ο ήχος της καμπάνας. Είμαι ο Φώτης Γαλανόπουλος, είμαι καταναπιός και βρίσκομαι στην παραμυθιά της Πρωτείας. Μεγάλος έδωσε στην παραμυθιά. Αργότερα σπούδασα στα Γιάννα Χημικό και επέστρεψα πίσω στην επιχείρηση. Γιατί στην ουσία είναι κράματα τα μέταλλα που δουλεύουμε, οπότε αυτός ήταν και ο σκοπός που πήγα χημικός, να μάθω λίγο 5 πράγματα παραπάνω στη δουλειά μου. Οπότε επέστρεψα πίσω και ακολούθησα την παραδοσιακή μας επιχείρηση, η οποία τα ακολουθείται από πατέρα σε γιο κοντά στα 250 χρόνια τώρα πίσω.
7: Πιο παλιά δουλεύαμε εδώ σε ένα χωριό, δεν είμαστε εδώ που είμαστε τώρα. Ουσιαστικά μια παράγκα ήταν, δούλευε ο πατέρας μου. Εκεί δούλευε και ο παππούς μου πιο παλιά από αυτόν. Από μικρό παιδί από 5-6 χρονών μέσα στα πόδια εκεί να καλπώνουμε, να κάνουμε, να ράνουμε. Και τελικά ήμουν στη δουλειά γιατί μ' άρεσε. Και γυμνάσιο που ήθελε ο πατέρας μου να με στείλει, δεν πάω.

0: Αθηναϊκή παράδοση πάνω από 250 χρόνια πίσω. Δηλαδή έχουμε βρει από προγονούς μας καμπάνα το 1803. Τότε οι καμπάνες που δημιουργούνταν, κάθε καμπαναποιός έγραφε και αριθμό τεμαχίου πάνω. Δηλαδή έφτιαχνε μια καμπάνα, έγραφε τον αριθμό 1. Έφτιαχνε τη δεύτερη, έγραφε 2. Εκείνη που είχαμε βρει εμείς είχε μεγάλο αριθμό, δεν θυμάμαι ακριβώς τώρα πόσο είναι. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι είναι από το 1803 η καμπάνα, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι ήταν άλλα 30 χρόνια πίσω περίπου. Εγώ ερχόμουν από μικρός εδώ πέρα και σαν μικρό παιδί, όταν βλέπεις φλόγγες, όταν βλέπεις πίθες, όταν ακούς θορύβους, τεράστιους, τέτοια σου μοιάζει πολύ θεσπέσιο και λες wow. Οπότε κατέληξα εδώ γιατί ήθελα να δω 5 πράγματα παραπάνω και πώς είναι αυτή η δουλειά, και μετά από ένα σημείο σου γίνεται συνήθεια και σου αρέσει το πράγμα και το αγαπάς. Δηλαδή δεν μπορεί να πάει οποιοδήποτε να κάτσει πάνω από το φούρνο και να καίγεται και να τρώει 600 βαθμούς όταν πηγαίνεις κοντά, γιατί μέσα λιώνεις 400 βαθμούς στο μέταλλο. Όταν πας κοντά να πάρεις με την κουτάλα, ας πούμε, για να ρίξεις κυπριά, τρως 600-700 βαθμούς. Δεν το κάνεις εύκολα, δηλαδή πρέπει να σ' αρέσει. Δηλαδή το καλοκαίρι όταν έχει 45 βαθμούς όλη την υπόλοιπη Ελλάδα, εδώ μέσα εμείς έχουμε 60, 70. Όταν βάζουμε ένα θερμόμετρο στο 1,60 και έχει 60 βαθμούς, στο 1,90 που είμαι εγώ, έχει 80, 90 και πιο πάνω φτάνει 150.
1: Είναι πολύ δύσκολη η δουλειά. Πρέπει να την αγαπάς για να την κάνεις. Έχει μεγάλες θερμοκρασίες, έχει ζέστες, είναι επικίνδυνη. Αν δεν προσέχεις, και όταν έχεις το μέταλλο μπορεί να ψηθείς, και εκεί άμα δεν προσέξεις και ρίξεις κάποια πράγματα μέσα και είναι κρύα και πες το μέταλλο μπορεί να κάνει μια ομπρέλα και να σε λούσει, πως είσαι στη βροχή, έτσι το ίδιο πράγμα. Αλλά μόνο ψένεσαι. Πιο παλιά ήμασταν κανένα 15 καμπανάδες σε όλη την Ελλάδα. Τώρα έχουμε μείνει σχεδόν μόνοι μας. Και στην Ευρώπη είναι 5-6-7 χιτήρια όλο. Δεν υπάρχει.
0: Καμπάνα στην Ελλάδα ήταν ανέκαθεν από τα παραδοσιακά επαγγέλματα και υπήρχαν παλιά πάρα πολλοί καμπανάδες, δηλαδή δεκαετία του 80-90 υπήρχαν πάρα πολλοί και καμπανάδες στην Ελλάδα, οι οποίοι βγάζανε και πουλάγανε καμπάνες. Άρα εντάξει, είναι ένα επαγγέλμα το οποίο είναι πολύ δύσκολο, δεν το κάνεις εύκολα. Και η νέα γενιά κατά κύριο λόγο προτιμάει να δουλεύει από ένα γραφείο, να μην κάνει κάποια χειρονακτική εργασία. Εντάξει, λογικό είναι γιατί δεν θέλει να καταπονείται κανένας τον εαυτό του. Αλλά την άλλη χάνονται δουλειές και εξαφανίζονται δουλειές, οι οποίες είναι πολύ καλές δουλειές και πολύ ενδιαφέρουσες δουλειές.
1: Δύσκολες δουλειές, πρέπει να αγαπάς να την κάνεις. Αλλιώς τώρα άμα πω εγώ να πάρω ένα νέο εδώ, αποκλείεται να έρθει. Αποκλείεται να έρθει. Δεν υπάρχει περίπτωση ούτε μία στο εκατομμύριο. Γιατί θα έρθει. Όσα και να του δώσεις θα έρθει, θα δουλέψει μια εβδομάδα δυο και θα σου πει παιδιά. Πώς πάει και κύριε στο φούρνο και αρχίζει και ζεσταίνει και βρώνει και... Και καεί και μια φορά, παιδιά. Έχουμε καεί άσωτες φορές, λέω.
0: Παραγωγή μας το 60-65% φεύγει στο εξωτερικό. Κατά κύριο λόγο διώχνουμε στα Βαλκάνια, διώχνουμε στις χώρες Μέσης Ανατολής και στις Αφρικανικές χώρες. Στην Αφρική κατά κύριο λόγο είναι οι Αποστολές, οι οποίες κάνουν πολύ μεγάλο έργο. Φτιάχνουν σχολεία, φτιάχνουν νοσοκομεία, φτιάχνουν εκκλησίες. Οπότε πάρα πολλοί παίρνουν και από εκεί. Στην Ελλάδα, ναοί κατά κύριο λόγο οι οποίοι έχουν κάποιες σπασμένες καμπάνες και θέλουν να αλλάξουν ή θέλουν να ταιριάσουν, να κάνουν αρμονίες. Είτε κάποιος καινούριος ναός που θα σηκωθεί.
1: Όλος ο κόσμος, είτε καθολική είναι είτε ορθόδοξη, την καμπάνα ακούει. Και για να πάνε στην εκκλησία και για οτιδήποτε γεγονός συμβεί, την καμπάνα ακούνε.
0: Εμείς εδώ πέρα κατασκευάζουμε καμπάνες και κατασκευάζουμε κυπριά για τα ζώα. Είναι δύο σχεδόν όμοια αντικείμενα, αλλά έχουν τεράστιες διαφορές το ένα με το άλλο. Τα κυπριά τα δίνουμε κατά κύριο λόγο σε βοσκούς, οι οποίοι έχουν ακόμα τα ζώα, δεν τα έχουν μέσα σε μονάδες κλεισμένα, τα έχουν στα βουνά. Είτε μετά τα δίνουμε σε κόσμο που το παίρνει για τα καρναβάλια, γιατί υπάρχουν οι κυκλοδονοφόροι, που είναι ένα πάρα πολύ ωραίο έθιμο, το οποίο υπάρχει στην Ελλάδα, υπάρχει στην Βουλγαρία, υπάρχει στην Ρουμανία, και ο κόσμος κοιτάει και το κρατάει αυτό το έθιμο. Το έχουν όλοι μεράκι να πάρουν κυπριά, δηλαδή γεννιούνται παιδιά και έχουν ταγμένες δουζίνες το παιδί. Δηλαδή ακόμα το παιδί δεν έχει βγει από το νοσοκομείο που γεννήθηκε και το έχουν πάρει ήδη κυπριά για να τα έχει όταν μεγαλώσει και αυτός. Και αυτό το έθιμο κρατιέται. Δηλαδή αυτό το παιδί θα μεγαλώσει, θα παντρευτεί, θα κάνει παιδιά δικά του και θα πάρει στα δικά του παιδιά Κυπριά. Υπάρχει δουλειά προφανώς, αλλά όχι τόσο πολύ όσο παλιά. Στην Ελλάδα έχει απομακρυνθεί, η αλήθεια είναι, ο κόσμος από τη θρησκεία. Τα Βαλκάνια που κατά κύριο λόγο δουλεύουμε είναι πάρα πολύ θρήσκοι λαοί σε όλα τα Βαλκάνια. Οπότε εκεί ακόμα βλέπεις ότι χτίζονται και εκκλησίες, κάνουν και δωρεές. Ο κόσμος είναι κάθε μέρα, κάθε Σαββατοκύριακο σχεδόν στις εκκλησίες.
1: Πιο παλιά, δηλαδή από το 80 μέχρι το 2005, ζητάγανε πάντες καμπάνες. Πήγαινες για να βάλεις μια δουλειά σε ένα χωριό ή σε μια πόλη, μαζευόταν οι παπάδες και σου λέγανε να μου βάλεις εδώ, έλα να μου βάλεις τη δύ. Ξεκίναγα με το φορτηγό, με 6-7 τόνους καμπάνες και μέσα σε 4-5 μέρες γύρω άδειες. Ξαναρχόμουν, ξανάβαζα, την επόμενη εβδομάδα πάλι το ίδιο. Μετά ήρθε και η κρίση, γιατί τώρα δεν υπάρχουν δωρητές. Έχει τύχει να πάω σε περιοχή στην Γραβασόνα και να βάλει από 600 κιλά καμπάνες και κάτω πεντάδα και την πλήρωσε ένας όλα. Υπάρχουν τώρα αυτά. Είναι δύσκολα. Δεν υπάρχουν και λεφτά. Δεν είναι λεφτά ο κόσμος για να κάνει τέτοιες δωρεές. Είναι δύσκολο. Δεν νομίζω ότι θα μπορέσω να σταματήσω. Άμα θέλω μπορώ να πεθάνω. Όσο θα μπορώ, δεν υπάρχει τέτοια ζωή. Να μην μείνω στη δουλειά. Με τίποτε. Δεν ξέρω τι με τραβάει. Είναι ρωθιά, δεν ξέρω τι. Τρελαίνομαι, δεν είναι. Όπου και να είμαι, Αθήνα πάω για δουλειές που πάω και πάλι κοιτάω πότε να φύγω να έρθω. Για δύο μέρες, όχι να πάω να κάτσω μέρες. Ένα γυρίσω πίσω. Τα παραδοσιακά επαγγέλματα δεν βοηθήθηκαν ποτέ στην Ελλάδα. Ούτε πρόκειται να βοηθήσουν. Γι' αυτό και δίνουν. Και αυτό παραδοσιακό επάγγελμα. Άμα δεν έμπαινε ο γιος μου, δεν τελείωνε. Να σου πω την αλήθεια, δεν θα θέλω να πάει χαμένη η δουλειά αυτή. Γιατί το εντάξει, εγώ έριξα 55 χρόνια. Αν θέλει να την αξιοποιήσει, ναι, μεν να κρατήσει την παράδοση, αλλά μπορεί να την αξιοποιήσει.
2: Η ώρα είναι 10 ακριβώς. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Συνεχίζουμε την πρωινή μας εκπομπή από τη Φωνή των Ελληνών, από την ιδιόδουση και ζεστή πρόεδρα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. This is WPSO 1500 in Newport Beach.
3: This is WPSO 1500 in Newport Beach and WXYB 1520 in India Rock Beach.
1: Ναι, κάπου θα υπάρχουν κτίρια που θα βγάλουν καμπάνε. Αλλά δεν πρέπει να κρατηθεί αυτό, δεν πρέπει να ξέρει ο κόσμος πώς γίνεται. Έρχονται τα σχολεία. Βλέπουν τα παιδάκια. Δεν είναι καλό που το βλέπουν. Είναι άλλο τώρα να μην ξέρουν τίποτα. Ήταν τότε τα επαγγέλματα που χαθήκαν και χάνουν. Κακό. Είναι κάποια επαγγέλματα που είναι, εγώ τα θεωρώ μουσείο. Τώρα που είναι, εντάξει, τα βλέπει κάποιος. Αν χαθούμε, ούτε σε μουσείο δεν θα υπάρχει.

0: σεξουαλική κακοποίηση παιδιών.
1: Έχω μείνει με κάποιες φράσεις, τη φωνή που την ακούω, η οποία μου υπέβαλε, ας πούμε, πράγματα. Δεν είναι θύμα ένας άνθρωπος που έχει περάσει παιδική κακοποίηση και είναι ζωντανός. Είναι ένας άνθρωπος που έχει επιβιώσει.
0: Ένα έγκλημα που παραμένει κρυφό και αφορά ένα στα πέντε παιδιά.
2: Αν μπείτε σε ένα αμφιθέατρο γεμάτο φοιτητές, γνωρίζεις ότι μέχρι και 20% των παιδιών έχουν υποστεί σεξουαλική κακοποίηση.
3: Και ένα στους τρεις ανθρώπους δεν το αναφέρουν ποτέ. Είναι σοκαριστικό.
4: 365 στιγμές με τη Σοφία Παπαϊωάννου. Μεσάνυχτα Πέμπτης στο ΕΡΤ Κόσμος.
5: Οι 45 μάστοροι, 60 μαθητάδες πάνε στα Λαγκάδια Αρκαδίας. Εδώ προσπαθώ να ανακαλύψω τα μυστικά των λαγκαδινών μαστόρων που συναντάμε σε κάθε γωνιά της Πελοποννήσου να χτίζουν σπίτια, εκκλησίες και γεφύρια.
6: Καλώδημος.
4: Κάθε Παρασκευή στις 8.30 το βράδυ στο ΕΡΤ Κόσμος.

0: ιταλικό το κινηματογραφικό ντοκουμέντο με την αυτοβιογραφία του σπουδαίου ζωγράφου μας και δασκάλου, του Νίκου Τσανλή, γυρισμένο το 1994 στο εργαστήρι του στην Αθήνα. Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1930 και έφυγε από κοντά μας το 2004. Οι μεγάλοι άξονες του έργου του ξεκινούν από την περίοδο της δημιουργίας στην Ιταλία και χαρακτηρίζονται από μια συγκεκριμένη χειρονομιακή αφαίρεση, αυτοματική, από τα τέλη του 1956 μέχρι τις αρχές του 1957. Από το 1955 που ο Νίκος Κασανλής ζούσε στην Ιταλία και το έργο του, η σκέψη του, η οπτική του βλέμματος είχαν διαπροτιστεί από τις πολύπλοκες αναπτύξεις των υλοποιημένων εντατικών επεμβάσεων της άμορφης τέχνης. Ήταν η ιδέα της άμορφης τέχνης ως μιας κίνησης που οδηγούσε στην ύλη. Είχαν προηγηθεί το 1955 οι περίφημες ταράτσες της Ρώμης και αυτές οι εργασίες συνιστούσαν την πρώιμη περίοδο του καλλιτέχνη. Νίκος Τσανλής, πρωτοπόρος, ιδεολόγος, δάσκαλος. Ήταν στη Σανατά της Σχολής Καλαμπιακών, όταν γυρίστηκε η ταινία, αφηγείται ολόκληρη την πορεία της ζωής, του σημαντικού και καθοριστικού έργου του, το οποίο αναγνωρίστηκε στην Ελλάδα, αλλά και παγκόσμια. Ο Νίκος Τσανλής αυτοβιογραφείται.
1: Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Κόρτσας στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες. Φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος. TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του νησμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 77-906-1279.

πριν μιλήσουμε για το Παρίσι και τις χρονιές τις πρώτες, αυτές τις σημαντικές από όλες, δηλαδή 60-65-66, θα ήθελα να κλείσω αυτό το κομμάτι Ιταλία-Ελλάδα γρήγορα, γιατί ό,τι λέω είναι πάρα πολύ γρήγορα, θα μπορούσα να διηγούμε ώρες και ανέκδοτα και καταστάσεις για το ποια ήταν και η ζωγραφική που έκανα εκείνο τον καιρό. Στην Ελλάδα βέβαια ήταν ένα κράμα ζωγραφικής, θα μπορούσε να πει κανένα, με στοιχεία βυζαντινά, λαϊκά και λίγο σουρεαλιστικά. Δεν θα μείνω πάρα πολύ σε αυτό το κεφάλαιο, δεν με αντιπροσωπεύει πάρα πολύ. Εκείνο που έχει σημασία είναι αυτή η σειρά των λουλιών, των λουλιών και των πουλιών που γίνεται η πρώτη μου έκθεση στη Ρώμη, που γράφει ο Αργκάν και που σιγά σιγά εμένα με βάζει σε ένα κύμα που λέγεται εφορμέλ. Η λέξη άμορφο στα ελληνικά δεν μεταφράζεται εφορμέλ με κανέναν τρόπο. Είναι ένα κίνημα αισθητικό που εκείνες τις χρονιές είχε αρχίσει να υπάρχει στην Ευρώπη και που με μόλυλα τη χαρά και χώθηκα μέσα μέχρι τα μπούνια και εξακολουθώ να λέω ότι μέχρι το 65-66 ήμουνα ένας από τους εργάτες του εφορμέλ και πάλι στα τελευταία μου χρόνια τώρα που έχω κυρίως παντρέψει δύο καταστάσεις, το εφορμέλ παίζει ένα τρομερό ρόλο. Εκείνο που μου κάνει χαρά είναι ότι πάρα πολλοί νέοι είναι επηρεασμένοι τώρα από τις ιδέες του 1960 και πάρα πολύ εφαρμόζουν αυτά τα πράγματα που λέγαμε εκείνη την εποχή. Γιατί μην ξεχνάμε ένα πράγμα, είναι μια τρομακτική εποχή. Είναι η στιγμή που γίνεται στην Ιταλία το μυράκολο Ιταλιάνο, βιομηχανική ανάπτυξη. Είναι η στιγμή που η Ρώμη είναι το κέντρο της Ευρώπης. Έρχονται οι Αμερικανοί ζωγράφοι, ο Ράσμουν είναι στην Αμερικάνικη Ακαδημία, ο Ντεκούνινγκ είναι εκεί κάτω και παίζει με μπιλιάρδο. Ιταλοί ζωγράφοι ανεκατομμένοι, εκθέσεις πάρα πολλές και γενικά αρκετός πλούτος. Φεύγω για το Παρίσι με την ευκαιρία μιας έκθεσης που είχε κάνει ο Άγγελος Προκοπή και είχε καλέσει μεταξύ των άλλων πολλούς γνωστούς ζωγράφους, τους εδόγνωστους δηλαδή, τον Σπυρόπουλο, τον Βασιλείο και χίλιους άλλους. Είχε καλέσει και δύο νεότερους, τον Καγιάρ και εμένα, που ήμουν στην τελεία εκείνη την εποχή. Όταν πήγα στο Παρίσι δεν είχα κάνει τα έργα, κάθισα στην κάμαρα του ξενοδοχείου και τα έφτιαξα. Τρία μεγάλα κομμάτια. Και ποια ήταν η χαρά μου όταν την ίδια μέρα που, την επόμενη μέρα των εγγενείων, το πλησίασμα ήταν με το συμπρόσωπο του διευθυντή του, έρχεται και το αγοράζει όλο και μου κανονίζει έξω για το 62 στο Μαϊάμι. Εγώ τρελάθηκα, πάλι γέννησα χρήματα. Συγχρόνως γνώρισα έναν άνθρωπο ο οποίος, όσο ο Γιώργος ο Μακρύς έπαιξε ένα μεγάλο ρόλο στη ζωή μου πριν και με τέτοια συνδυασία του Παρισιού, γιατί ήρθε μετά ο Γιώργος εκεί, ήταν ο Θανάσης ο Τσίμος ο ζωγράφος. Μια αυτές οι πωλήσεις, μια το Παρίσι, μια ο Τσίμος, μια η διασκέδαση, μια τα ξενύχτια που βάσταγαν 3 και 4 μέρες, τα αντέχαμε τότε, εμένα με κάνουν να ρωτευτώ το Παρίσι και να μην θέλω ξαναγυρίσει στη Ρώμη. Δηλαδή εκεί που ήταν το συμφέρον μου ήταν η Ρώμη, αλλά το Παρίσι ήταν κάτι κι άλλο. Ήταν σαν μια καινούργια υπέροχη γκόμενα. Και έμενα στο Παρίσι και δεν γύρισα στη Ρώμη. Δηλαδή πήρα τα πράγματά μου χωρίς να χτυπήσω το τελειά μου. Τα έφερα εκεί. Και φυσικά άρχισα την αγωνία να ψάχνω για να βρω ένα χώρο και με 1000 διαβάσανα βρήκα ένα καταπληκτικό ξυλουργείο τριών πατωμάτων μέσα στην καρδιά του Μουπανάς. Κανένα δεν το έθελε, γιατί έλεγε πώς θα γίνει αυτό κατοικία. Το πήρα και μέχρι ακόμα 2 χρόνια ήταν αυτό το σπίτι μας. Τώρα έχει γίνει κήπος. Γιατί ήταν ήδη από τότε σε ένα σχέδιο πόλεως που θα γινόταν κήπος. Αλλά τέλος πάντων 30 χρόνια το σπίτι αυτό έζησε και λειτουργήσε. Τα 25 με τη δικιά μας παρουσία μέσα και μετά γυρίσαμε στην Ελλάδα. Ήδη μιλάμε για φορμέλε. Εκεί στο Παρίσι γνωρίζω αρκετούς ζωγράφους που γίνανε πάρα πολύ γνωστοί αργότερα. Ήταν ζωγράφος Γλίτος, ο Σαζάρο, ο Αρμάν, είναι η παρέα μου, είναι η Γκδεσεφάλ. Είναι μια γκαλερί που την έχει η γυναίκα του φίλου μου, του κριτικού του Ρεστανή, η γκαλεριζή. Εκθέτουμε μαζί με τον Κρίστο. Ο Κρίστο εκθέτει τα βαρέλια του. Εγώ τα γκρινιάζει κάτι σαλακωμένα πανιά. Είμαι πάντα μέσα στο κίνημα τα φορμέλ και στο τσαλάκωμα, γενικώς στην ματιέρα. Είναι η εποχή που παίρνω 2-3 μεγάλα βραβεία διεθνή και μου δίνουν πάρα πολύ μεγάλο κουράγιο, όπως μια εθμομηνία στην Πιανάλη του Σαν Πάολο στη Βραζιλία. Το πριν λυσώνει για τη νέα ζωγραφική τη στιγμή που το πρώτο βραβείο το παίρνει ο Φωτρία, ο μεγαλύτερος Γάλλος ζωγράφος. Εγώ παίρνω το βραβείο των νέων. Παίρνω το βραβείο Μοντιλιάνη στην Ιταλία. Και γενικά είμαι φουσκωμένος, δηλαδή με έχουν αρκετά ικανοποιήσει όλα αυτά τα πράγματα. Η αγωνία μου είναι άλλη πλέον, ότι εγώ πλέον δεν ικανοποιούμαι αυτά τα έργα που κάνω και που συνεχίζω να κάνω από τη Ρώμη. Θέλω να κάνω κάτι πιο παράτομο, όχι παράτομο. Θέλω να ξεμπερδεύω με τη ματέρα, με λίγα λόγια. Και έτσι με την ευκαιρία μιας έκθεσης που γίνεται να κάνω στο Παλάτο Στρότσι στην Φλωρεντία, εξέτω ένα πρώτο μεγάλο της εντόνης αλακωμένο,
έρχεται η έκθεση της Ρώμης με τον τίτλο «Πρόταση για μια ανέλυτη γλυπτική», όπου γεμίζω όλη την καλλιεργία με σεντόνια, όλη, έμπαινε μέσα σεντόνια δηλαδή, και τελειώνει με την πρόταση πάλι με το ίδιο τίτλο, η έκθεση «Πρόταση για μια ανέλυτη γλυπτική» στην Ιντερνάνα της Βενετίας, όπου συνεκθέτουμε ο Κανιάρης, ο Δανίλη και εγώ το 1964. Λοιπόν, κάπου με αυτά κλείνει. Είμαι αρκετά δογματικό σε ορισμένα πράγματα και λέω ότι ορισμένε καταστάσει δεν μπορούν να συνεχιστούν. Επομένω, τα σεντόνια δεν θα μπορούσαν να γίνονται πάπυρο, δηλαδή θα μπορούσαν να γίνονται και προτάσει που είχατε ανάπηρε. Αλλά εμένα δεν με ενδιαφέρει να επαναλαμβάνω τον εαυτό μου. Και τα σεντόνια δεν ήταν τόσο πολύ μια πρόταση αισθητική, όσο ήταν η ίδια μια στάση ηθική ενό καλλιτέχνη απέναντι μια πρόταση αισθητική. Πράγμα δηλαδή θα ήταν παράλογο να εξακολουθώ να φτιάχνω και να φαμπρικάρω σεντόνια, μόνο ότι μου επέμενα και ήταν και θέμα πια και οικονομικό. Αυτό ότι θα μπορούσα να το βάλω μέσα στην plexiglass, έκανα μερικά, καμία δεκαριά, τα έδωσα, αλλά σταμάτησα και αρνήθηκα να εξακολουθώ να κάνω αυτά τα happening. Μιλάμε για το 1964, είναι μια εποχή που αυτά happening, το ένα τα λένε όλα στην πούντα της αβανγκάρδιας, της πρωτοπορίας. Γιατί παράλληλα με αυτά έχω εκνευριστεί λίγο με αυτή τη ματιέρα και αρχίζω και ψάχνω την εικόνα. Και πιο καλύτερο τρόπο για την εικόνα να κάνω όλες τις αναζητήσεις φωτογραφικές, γιατί δεν έβρισκα άλλο υλικό παρά τη φωτογραφία. Και όχι τη φωτογραφία σαν μηχανήματα, φακούς και διάφορα τρικάδια να κάνω κολπάκια να παραμορφώνω με τις φακούς. Ήθελα τη φωτογραφία από την ύλη της. Δηλαδή τι είναι η φωτογραφία, είναι ένα υλικό παχύρευτο σαν γάλα το οποίο περνάς πάνω σαν χαρτί, είτε σε ένα τσίνο, είτε σε ένα μουσαμά, είτε σε ένα ξύλο. Αυτό ευαισθητοποιείται με μια ακτίνα φωτός και βγαίνει μια φόρμα. Άρα το πινέλο είναι το φως. Έκανα πολλά πειράματα και από εκεί γεννήθηκαν οι φαντασμαγορίες, αυτές οι μπερδέδες που έκανα τότε και που κινούνταν οι άνθρωποι και που τις αποτύπαινα μετά πάνω στον καμβά. Είναι μπερδεμένα σαν τεχνική. Δεν πάει 6 μήνες με κάλεσαν στο Παρίσι στο audiovisuel, σαν να ήταν από τα πρώτα πράγματα που. Όχι τα βίντεο, θα σπάνω που είχε μια παράσταση κινούμενη πίσω από ένα εκράν και μπροστά στα τελειότητα των συγχρόνων μέσων για να παραμορφώνεις την εικόνα με βίντεο ή με ό,τι άλλο θέλεις, τα δικά μου το είπαν άλλωστε και μου το είπα κολακευτικά, μοιάζανε σαν να ήταν ένας ο παππούς των σπηλαίων, αυτό το μπερδές του Καραγιόλη που κινείτο. Αλλά με ικανοποίησε ότι τέλος πάντων τα θυμώνησαν ότι τα είχα κάνει όλα αυτά τα πράγματα. Και τύπωσα πολλές εικόνες. Το οποίο ήταν τα ταμπλό μου και έλεγα τότε ότι όλα τα έργα που θα μπορούσαν να μπουν κάποτε, ήμουν και πάλι δογματικός, θα πίστευα ότι αυτό ήταν η ζωγραφική και ότι όλα τα έργα που θα μπορούσαν να μπουν πάνω σε μια κουτί από τσιγάρα. Είναι όλα αυτά τα πράγματα. Και τύπωσα πολλές εικόνες. Το οποίο ήταν τα ταμπλό μου και έλεγα τότε ότι όλα τα έργα που θα μπορούσαν να μπουν κάποτε, ήμουν και πάλι δογματικός, θα πίστευα ότι αυτό ήταν η ζωγραφική και ότι όλα

0: 128 Πινέρα Σάββα είναι το Αποσπρίλς. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna. Largo Glass, 1765 Κλήγορο Largo Road, στο Κλήγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση, τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κλήγορο Largo Road, Unit 1, πίσω Κλήγορο. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κλήγορο Largo Road, πίσω Κλήγορο. Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες Αρχιμάγειρα Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closeman Road, στο Tapo Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για reservations και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Προμηθέας σας καλεί στο πανηγύρι το Σάββατο 15 Αυγούστου της Παναγίας με το φανταστικό γλέντι στην αίθουσα του Προμηθέα. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, στον Προμηθέα, με καλό φαγητό, αλλά και αφάντα στο κέφι, με την πριόζα τραγουδίστρια Ζωή Μαρτίνη. Ζωή Μαρτίνη, επίσης μαζί ο Μανώλης Οπαδός και στο μπουζούκι ο δεξιοτέχνης Λεωνίδας Ζωθήρης. Κιθάρα από τον Πίτερ Λαμπρόπουλο. Χορός, διασκέδαση και πολύ κέφι. Σας περιμένουμε. Πλούσιο φαγητό, καλούς μεζέδες και πολύ χορός. Πανηγύρι όπως κάθε χρόνο στον Προμηθέα. 15 Αυγούστου. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην Πρόεδρο Έφη Βασιλείου στο 727-692-6565. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-692-6565. Σας περιμένουμε στο πανηγύρι του Προμηθέα τον 15 Αυγούστου.
1: Αλλά ήταν και κατά κάποιο τρόπο και ο Αλέκος ο Κοντόπουλος που έπαιξε κάποιο ρόλο στην φορμασιόν μου. Όπως επίσης και ο πατέρας γυναίκας μου, ο Ρωμανός, ο Γιώχαν, ένας υπέροχος άνθρωπος που ήξερε να μοιάσει νέος. Στη δεύτερη περίοδο είναι ο Αργκάνο το βράδυ, χωρίς καμία αφιβολία, και ο Κρυσπόλτη. Και στην τρίτη περίοδο ήταν ο Ρεσθένη, ο οποίος δεν είναι μόνο στην τρίτη, είναι σε όλες. Δηλαδή κάπου υπήρχαν άνθρωποι που μίλαγαν καθημερινά σχεδόν μαζί τους για τη βιογραφική μου και πολλά πράγματα και πολλές αφιβολίες ή ανακρίβειες για την κρίση μου μου τα λύνανε. Με αυτά τα μπαγκάζα, θέλετε, και με οπωσδήποτε κρυμμένη μέσα μια, θα έλεγα, κοινωνικής φύσης φιλοδοξία για να ενεργήσω στον χώρο τον ελληνικό, γίνομαι καθηγητής σχολής καλών τεχνών και μπαίνω σε αυτό το καθημερινό τραν-τραν, μια σχολή η οποία από τη μεριά την κτηριακή είναι τέλειως υποβασισμένη, οι μαθητές φωνάζουν, οι απεργίες γίνονται, οι χώροι για εργασίες είναι πάρα πολύ άσχημοι, ότι δουλεύουμε σε

πολυκατοικίες, δουλεύουμε σε υπόγεια, δουλεύουμε σε ταβάνια που είναι 2 μέτρα και 10. Θα σπάνω ένα χάλι. Αυτό το χάλι έπρεπε να το αντιμετωπίσει κανένας. Όλοι οι Πριτάνες προσπάθησαν μόνο τα δυνατά για το Υπουργείο να βρούμε μια άλλη σχολή, να μεγαλώσουμε αυτή τη σχολή, τέλος πάντων να φύγουμε από αυτά τα υπόγεια. Μπορεί να ήμουν και τυχερός. Να ήμουν και τυχερός που βρέθηκε και ένας υπουργός που άκουσε με μεγάλη προσοχή αυτό το αίτημα, το είχε ακούσει από πριν και ολοκληρώθηκε στη διάρκεια της δικιάς της Βρετανίας. Θα ήταν ο Σουπλιάς, δεν πάω να το λέω και θα το λέω σε όλη τη ζωή. Με αυτόν τον τρόπο εμείς αποκτούμε στα σχολή την τα κτίρια του 256 του Δουπειρός. 30.000 τετραγωνικά, εκ των οποίων 25 κτισμένα, παλιά βιομηχανικά κτίρια, κατάλληλα για χρήση, αλλά, Θεέ και Κύριε, φαντάστηκε ότι θα μπορούσε να γίνει ένα παλάτι, μια σχολή κατατεχνών που δεν υπάρχει στον κόσμο. Και αυτό το όνειρο έγινε πραγματικότητα. Σε αυτά τα 4 χρόνια η μισή σχολή έχει πάει εκεί και η υπόλοιπη μισή θα πάει σε 5-6 μήνες. Και σε λίγες μέρες θα ανοίξουμε έναν εκθεσιακό χώρο 2.000 τετραγωνικών σε συνεργασία με ένα μουσείο του Παρισιού, το Δεντεπών, με μεγάλη έκθεση αναδρομική του Λίπτη Τράγκη.

0: Λέγεται Νικήτα. Αποφάσισα να κλείσω το σπίτι.
1: Πολύ εντάξει.
0: Τώρα ένα περίεργο προαίσθημα.
2: Αν αρχίσει τίποτα μαγκές, άρπαξέ το και μπουμπούνετε.
3: Πρέπει να λιτωθούμε μαζί από αυτά που μας πει. Και θα ξεκινήσουμε από το βασιλάκι.
4: Φτάνει, φτάνει με τις υπερβολές σας και οι δύο.
5: Ηλέκτρα, ο τρίτος κύκλος. Κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή στις 4 το απόγευμα. Στο ΕΡΤ Κόσμος.

0: βρισκόμαστε σε αυτόν τον χώρο των καλλιτεχνών που για πρώτη φορά ανοίγει στο κοινό με την έκθεση του Τάκιν. Ήδη η έκθεση λειτουργεί εδώ και 3 μήνες, σε λίγο τελειώνει, κλείνει. Είναι η πρώτη έκθεση που γίνεται σε αυτόν τον χώρο που τον λέμε εργοστάσιο, γιατί ήτανε σε ένα μέρος που υπήρχε ένα εργοστάσιο και που ελπίζουμε ότι από εδώ και πέρα θα φιλοξενεί εκθέσεις τέτοια σημασία όπως είχε και η έκθεση του Πουτάκη, που ήταν πραγματικά μοναδική. Η έκθεση αυτή, ένα μέρος της δουλειάς του εδώ πέρα, γύρω το 80 κομμάτια, είχε αρχίσει στο Παρίσι, στο Μουσείο του Λον Πεπών, πήγε στη Γενέβη, τριγύρισε και μετά είχαμε την ευτυχία να τη φιλοξενήσουμε εδώ. Σε αυτούς τους 3 μήνες που πέρασαν, πραγματικά πρέπει να πω ότι χιλιάδες άνθρωποι είδαν τα έργα του Τάκη. Και συγχρόνως χιλιάδες άνθρωποι είδαν αυτό το χώρο. Για όνομα του Θεού, δεν έχω καμία σχέση ούτε με μπόρους τέχνης, ούτε με οργανωτές εκθέσεων, μόνο ότι αναγκάστηκα στο τέλος να γίνω και αυτό, αλλά το κάνω με ένα και με ένα μόνο σκοπό. Όταν είδα τις δυνατότητες που μας έδιναν τα παλιά αυτά εργοστάσια και κατά κάποιο τρόπο διαλέξαμε αυτό το χώρο για να γίνει ο εκθεσιακό μας χώρος.
1: Με χίλια ευχαριστώ. Η φωνή των Αγινών πάντα στο πλευρό σας.

0: αλλά που ελπίζω ότι θα γίνουν γνωστέ στην Ελλάδα. Φυσικά αυτή η έκθεση τάραξε πολλά νερά.
1: Και έχουν γίνει και στον τύπο δημοσιεύσει, περίεργε. Ικρόχολε πολλέ φορέ. Αντίθετα, έχουν γραφεί δυσυραυλικά άρθρα. Αυτό σημαίνει ότι κάπου ενόχλησε και κάπου λατρεύτηκε. Και νομίζω ότι αυτό είναι και η λειτουργία μια σωστή έκθεση. Δεν μπορεί να αρέσει όλο τον κόσμο και δεν μπορεί να την αγαπούν όλοι. Τι όμω που έχει μεγάλη σημασία είναι ότι εκεί που ενόχληση ήταν γιατί ο Τάκης ήταν ένα άνθρωπο τη διασπορά. Όχι για το έργο του αυτό καθ' αυτό. Ενώ εκεί που λατρεύτηκε ήταν γι' αυτό το έργο. Αυτό έχει μεγάλη σημασία. Και αυτή η μικρή διαφορά είναι πολύ μεγάλη διαφορά.
2: Από μια μεριά χάσα πάρα πολύ χρόνο την προσωπική μου δουλειά, από την άλλη μεριά νομίζω ότι γίνεται κάτι που ήταν απαραίτητο για την Ελλάδα. Και επειδή δεν νομίζω ότι οι καλλιτέχνες είναι κάτι τύποι έτσι αεριούχοι, κλεισμένοι σε δυσελεφάντινους πύργους, νομίζω ότι πρέπει όλοι να ανακατεύονται με τα κοινά και ότι μόνο οι πράξεις είναι οι σωστές. Αυτό το πράγμα ήταν μια πράξη.
1: Τώρα που διανύω την τελευταία χρονιά μου, θα πει την Σχολή Καλλιτεχνών, γιατί δεν έχω δικαίωμα να εμφανιστώ για επανεκλογή. Και συγχρόνως όμως τελειώνει πια και. Τελειώνουν και τα χρόνια που θα μείνω σχολή, σε δύο χρόνια, τρία. Να βγάλω ένα μικρό συμπέρασμα από όλη αυτή την ιστορία. Την Ελλάδα είναι πάρα πολύ αισιόδοξη. Πρώτα απ' όλα έχω την εντύπωση ότι υπάρχουν πάρα πολύ καλοί νέοι ζωγράφοι Έλληνες που δημιουργούν καλύτερα, ίσα, τέλος πάντων, εισάξια με οποιαδήποτε παιδιά στην Ευρώπη. Το βλέπω αυτό στις διεθνείς εκθέσεις της Σχολής Καλλιτεχνών, πια παίρνει μέρος εδώ και 4 χρόνια, συστηματικά. Εκείνο που τους λείπει όμως αυτών των παιδιών είναι αυτή η κλαστική υποστήριξη. Δεν υπάρχει πουθενά. Δηλαδή, βγαίνουν όπως τώρα, όταν χάσει την πιενάλη της αγώνας, χωρίς κανέναν από πίσω να τους βοηθήσει, ενώ βλέπεις αντιπροσωπείες των ξένων χωρών έχουν 10-15 αντιπροσώπους. Αυτό πρέπει η πολιτεία να φροντίσει. Δεύτερον, η ελληνική τέχνη πάει πολύ καλά. Δηλαδή υπάρχουν αξιότατοι λειτουργοί σε όλα τα επίπεδα. Αλλά δεν φαίνεται πουθενά το έργο τους. Δεν κάνει τίποτα η πολιτεία για να τους δείξει τη δουλειά τους. Και αυτό είναι ένα πράγμα που πρέπει να πάρθουν μέτρα. Δηλαδή να αλλάξουν τα πράγματα. Γιατί τι μιλάμε για Ευρώπη και τι μιλάμε για κινητοπολιτείες. Τη στιγμή που εμείς παραμένουμε με θεσμούς που είναι παμπάλια, απερχιωμένοι προ 150 ετών. Ενώ όλα συντρέχουν για να μπορέσουμε να είμαστε όχι ίσοι αλλά πολύ καλύτεροι σε πολλά πράγματα. Εγώ αισιοδοξώ πάνω σε ότι από τη μεριά την καλλιτεχνική, λόγω ακριβώς αυτού του κτίριου, των κτιρίων που δημιουργούνται στην Πυρός, που θα είναι θέατρα μέσα, από κινηματογράφους, που θα έχει βίντεο, που θα έχει αίθουσες εκθέσεων, που έχει ήδη αίθουσες εκθέσεων, αυτό θα δημιουργήσει ένα κύκλο, ένα κέντρο, που πρέπει να συνεχιστεί και να πολλαπλασιαστεί τριγύρω εκεί στην περιοχή Ρέντι, που είναι από τις πιο υποβαθμισμένες Αθήνας. Και πιστεύω ακράδαντα ότι αν πάρουν επιτέλους μια απόφαση και για τον Ελαιώνα και όλα αυτά ενωθούν, εκεί θα γίνει ένα καινούριο κέντρο αθηναϊκό που δεν θα ντρέπεται η Αθήνα για το χάλι της. Γιατί η άλλη έχει καταντήσει, είναι σε πολύ άσχημο. Είναι πάρα πολύ άσχημη η Αθήνα σαν πόλη, γίνει δηλαδή από τα τελευταία 30 χρόνια, κατά ψέματα. Εκεί υπάρχει ακόμα καιρός, επειδή υπάρχουν αρτηρίες μεγάλες, ελεύθερες γκαζοντενεκέδες και γκαζομαχαλάδες, να μπορέσει να ξαναγίνει μια άλλη, να γίνει μια καινούργια πόλη. Δηλαδή ο άξονας Αθήνα Πυρός να γίνει ένας σύγχρονος άξονας με όλα του, με τα μουσεία του, με τα κέντρα, τα πολιτιστικά και χιλιάδες πράγματα. Εγώ πιστεύω στο μέλλον της Ελλάδας, αλλά ό,τι κάνω το κάνω για αυτό το πράγμα, τουλάχιστον από τη μεριά μου έκανα ό,τι μπορούσα. Τώρα βρίσκομαι βέβαια στα τελευταία που θα μπορούσα να λειτουργήσω σαν την κοινωνία.
3: Gondolier Pizzeria, 674 Golf Rue Boulevard, στο Gregory Beach και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Κρήγορε Μπιτς. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Κρήγορε Μπιτς.
0: Έχοντας όμως σαν ντοκουμέντο
1: από κάτω μία φωτογραφία που είχα κάνει εγώ ίδιος και την οποία είχα μεταπλάσει φυσικά από δηλαδή έχουν μείνει μόνο το κοντούρ. Από εκεί πέρα ξεκίνησε μια σειρά πορτρέτων είτε ανθρώπων μόνον είτε οικογενειών ολάκιων που δυστυχώς δεν τα έχω εκθέσει ποτέ γιατί κάποιοι φεύγουν από το τελείο και πάνε στα σπίτια και βιδώνονται γιατί είναι όλα μεγάλα. Είναι γύρω στα 3 μέτρα επί 2. Και είναι και η δουλειά που κάνα τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα εκτός από τις αναμορφώσεις το χώρο που εξηγούσα σαν τον. Θα σας εξηγούσα πριν πως ήταν ο ορεινός κύριος του Ντύρερ η αυτή του Τισιανού. Πάντως βρίσκομαι σε μια ισορροπία με τον εαυτό μου σε σχέση με τις δύο βασικές μεγάλες περιόδους της ζωής μου. Δύο είναι. Η μία είναι πριν από το 64 που ήταν όλο το φορμέλ, η ματιέρα. Η δεύτερη είναι στο 64 και πέρα που είναι το μεκάρ, η μηχανική τέχνη, η φωτογραφία. Η τρίτη, αν μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει μια τρίτη, είναι το πάντρεμα αυτών των δύο από τότε που ήρθα στην Ελλάδα γύρω από το 80. Και το πρώτο αυτό ήταν η απαρχή, αν θέλετε. Γι' αυτό για μένα έχει σημασία.

0: πάρεις καινούργιο. Κάνατε πάρα πολύ για δουλειά. Μπράβο. Και σας αξίζει έτσι ένα μεγάλο...
1: Δεν κατάλαβα ο παπάς ότι έλειπα.
0: Όχι, ο παπάς σου έχει φύγει. Ήρθαν κάτι φίλοι και το πήραν σηκωτό. Στείλε μου τη διεύθυνσή σου και θα σου στείλω ένα ταξί.
2: Είσαι εδώ, είναι ο παπάς
0: μας.
3: Σε ξένα χέρια. Δευτέρα στις 7 το απόγευμα και καθημερινά στο Earth Cosmos.

0: Ύστερα από 50 χρόνια που βλέπω θέατρο και 40 χρόνια που βλέπω σε επαγγελματίες θεατής στην Επίδαυρο και δεν έχω ύψει ποτέ, αυτή είναι, αν θέλετε, το καμάρι μου, είναι ότι τα 40% οποιασδήποτε σύνθεσης του ακροατηρίου, με λίγους θεατές, με πολλούς και με γεμάτο το θέατρο, το 40% είναι η πρώτη φορά που έρχονται στην Επίδαυρο. Στους 10 θεατές οι 4 για πρώτη φορά μπαίνουν μέσα. Δεν έχω υποχρέωση αυτούς να τους μιλήσω στο μεγάλο λόγο και, πώς το λένε, και στο σεβασμό στο κείμενο. Από πού βγαίνει το αυτό ότι μπορείς να κάνεις εδώ τέτοιου είδους, πώς το λένε, παρεμβάσεις, να αλλάζεις τη σειρά των πραγμάτων, τη δομή των πραγμάτων, τους χαρακτήρες, το ήθος των πραγμάτων, τη λέξη των πραγμάτων, τι.
1: Καταρχήν ξεκινάς με ένα κείμενο, πρώτον γιατί σε ενδιαφέρει. Να πω μια βαθύτερη λέξη από το σε ενδιαφέρει, επειδή σου αρέσει. Νομίζω ότι η έννοια του μου αρέσει είναι από τις βαθύτερες επιφανειακές έννοιες που υπάρχουν. Λοιπόν, και το λέω βαθύτερη γιατί τις περισσότερες φορές δεν ξέρουμε γιατί μας αρέσει κάτι. Και αυτό... Και μερικές φορές δεν χρειάζεται και να ανακαλυφθεί γιατί μας αρέσει κάτι. Σημασία ότι σε κοινή αυτή η έλξη, ότι κάτι μου αρέσει και πάω προς τα εκεί.
0: Οι άνθρωποι που ασχολούνται με την εκδοτική των κειμένων είναι εκείνοι οι οποίοι έχουν υπόψη τους τις διάφορες, πώς λένε, παραλλαγές και την παράδοση των χειρογράφων και είναι εκείνοι που μας έχουν παραδώσει ένα εργαλείο δουλειάς που είναι τα λεγόμενα στερεότυπα. Στερεότυπη έκδοση. Αυτή την οποία έχουμε, έτσι, είναι αυτή, παλιότερα ήταν οι Οξφόρδοι, παλιότερα ήταν η Λειψία κτλ. Είναι τα στερεότυπα κείμενα. Πίσω από αυτά υπάρχει ένας μόχθος μεγάλων φιλολόγων, οι οποίοι έχουν παλέψει στίχο-στίχο, απάνω στο μέτρο, απάνω στην έκφραση, αν είναι αυτό το «ι» είναι υποθετικό, αν είναι ειδικό, αν είναι αναφορικό κτλ. Γιατί υπάρχουν λάθη στις αντιγραφές, υπάρχουν λάθη από καλογέρους μεθυσμένους, κοιμισμένους, μισοκοιμισμένους, βαρύκοους. Αλλά πρέπει να γίνει διαστάλλος των κειμένων, να βγει το οριστικό κείμενο. Αυτό που έχουμε στα χέρια μας είναι προϊόν σοφίας. Και δεν είναι αστείο.

Condoliere Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Condoliere Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Condoliere Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Condoliere Pizzeria στο Gregory Beach.

0: und mitspielen kann und lassen sie auf sich laufen. Und das ist sehr, sehr wichtig. Beispiel Delfine kann man sie nehmen für Heilung. In Costa Rica ergibt sie tagtäglich jemand, wo depressiv oder eine Gehirnprobleme hat oder eine unheilbare Krankheit hat. Man kann sie, du diese wunderschöne Tiere, sie helfen lassen.
1: Also ich bin im Cleo Gogo auch ins Altersheim gegangen zu meiner Mama. Meine Mama war 92 Jahre alt und demenzkrank und hat mich streckenweise nicht erkannt. Das eine Mal war sie ganz arg aggressiv und böse, das andere Mal war sie ganz arg freundlich und lieb zu mir. Und ich habe einfach den Cleo Gogo mal mitgebracht.
2: The Greek's Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek's Taverna, 128 Πινέρας Avenue, Τάπος Πρινς. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek's Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek's Taverna. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Προμηθέας σας καλεί στο πανηγύρι το Σάββατο 15 Αυγούστου της Παναγίας με το φανταστικό γλέντι στην αίθουσα του Προμηθέα. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, στον Προμηθέα, με καλό φαγητό αλλά και αφάντα στο κέφι, με την πριόζα τραγουδίστρια Ζωή Μαρτίνη. Ζωή Μαρτίνη, επίσης μαζί ο Μανώλης ο Παδός και στο μπουζούκι ο δεξιοτέχνης Λεωνίδας Ζαφίρης. Κιθάρα από τον Πίτερ Λαμπρόπουλο. Χορός, διασκέδαση και πολύ κέφι. Σας περιμένουμε. Πλούσιο φαγητό, καλούς μεζέδες και πολύ χορός. Πανηγύρι όπως κάθε χρόνο στον Προμηθέα. 15 Αυγούστου. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο Έφη Βασιλείου στο 727-692-6565. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-692-6565. Σας περιμένουμε στο πανηγύρι του Προμηθέα το 15 Αύγουστο.
3: Ωχ, αμάν και πώς μ' αρέσει να σε βλέπω.
4: Κόντος Ρούφινγκ, η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούριες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.
5: Το 65 ήταν οι αδερφές μου εδώ, με φέρανε στη Γερμανία. Ήμουνα σε ένα χωριό Έμπερσπαφίλ πιο κάτω από το Κέπιγγεν. Μετά από κανένα δύο μέρες που βγήκαμε έξω από το χωριό και είδα τα λιβάδια τους, με έκανε τεράστια εντύπωση. Το χόρτο ήταν ένα, όπως εδώ, και λέω, αμάν να είχα τα γελάδια μου εδώ να φάνε, να χορτάσουνε, λέω, τροφή. Γιατί εκεί δεν χορτέναν, ήταν το χόρτο μικρό. Και με έκανε τεράστια εντύπωση. Εδώ στη Γερμανία, επειδή βρέχει τακτικά, Τα χόρτα του γίνονται μέχρι εδώ.
0: Οι... Ωιο... Ωιο το μενιέν τέντε ρίτιλτε για ωιο κομμαπένιέν τέι. Ωι... Dolomine Gine, das ist Mongolisch. Daher kommt meine Ur-Ur-Ur-Gesteltern. Das ist das Gebet der Schamanen. Und Kraft zu wünschen und Glück zu teilen. Deswegen, ich habe es gemacht für euch. Den Nachkommenden. Ja, das ist schön. Das macht Freude. Das macht Freude.
6: السلام عليكم هوا من مفرا الواتي.
7: Yes, sis. I'm Dr. Mariana Burgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
2: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, επιραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική IC Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin, τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
1: Leider. Er ist dann krank geworden und gestorben. Und es ist eigentlich ganz, ganz arg traurig für mich. Aber andererseits muss ich sagen, bin ja ganz, ganz arg dankbar, dass ich das erleben durfte. Weil wenn man überlegt, was so ein Huhn, was so ein kleines Gehirn das hat und trotzdem so eine große Liebe ausstrahlt, das war klasse. Ja.
6: Ich mag jetzt nicht die anderen Tiere so viel, weil ich habe meine Katze dort gelassen und also ich habe... Ich fühle nicht mich gut neben die anderen Tiere und oder andere Katze auch.
8: Wenn du deine Katze hier hättest, was würdest du ihr von Stuttgart zeigen? Und wohin würdest du mit ihr gehen?
6: Ich hatte sie zur Königstraße gebracht und dort sie alte Sachen gezeigt und alte Schloss. Ja, und also auch... alte Rathaus in Königstraße, wie war vorher und wie ist jetzt halbe. Ich hatte sie ihr, die Blumen, die schönen Tiere und das ist da

Υπάρχει ένα κανάλι που μας ενώνει όλους όπου κι αν βρισκόμαστε. Καλώς ήρθες στο Earth Cosmos, το νέο κανάλι της ΕΡΤ για σένα.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Kostas στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Προμηθέας σας καλεί στο πανηγύρι το Σάββατο 15 Αυγούστου της Παναγίας με το φανταστικό γλέντι στην αίθουσα του Προμηθέα. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, στον Προμηθέα, με καλό φαγητό αλλά και αφάντα στο κέφι, με την πριόζα τραγουδίστρια Ζωή Μαρτίνη. Ζωή Μαρτίνη. Επίσης μαζί ο Μανώλης Οπαδός και στο μπουζούκι ο δεξιοτέχνης Λεωνίδας Ζαφίρης. Κιθάρα από τον Πίτερ Λαμπρόπουλο. Χορός, διασκέδαση και πολύ κέφι. Σας περιμένουμε. Πλούσιο φαγητό, καλούς μεζέδες και πολύ χορός. Πανηγύρι όπως κάθε χρόνο στο Προμηθέα. 15 Αυγούστου. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο Εύφη Βασιλείου στο 727-692-6565. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-692-6565. Σας περιμένουμε στο πανηγύρι του Προμηθέα το 15 Αυγούστου.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, αρχίζει αμέσως τώρα το κεντρικό δελτίο ειδήσεων.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, η ώρα είναι 11. Στη συνέχεια της εκπομπής μας θα ακολουθήσει το δελτίο ειδήσεων από την Αθήνα.
2: This is WPSO 1500 in Upotlitsi and WXYB 5020 in India Rockwings.
1: Ακολουθεί το τραγούδι «Πώς μπορείς»

0: Μητσοτάκη και απειλεί τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, δεν νοείται.
1: Πραγματικότητα είναι η διαρκώς απομειούμενη διπλωματική ισχύς της χώρας.

Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με όμορφη μουσική και τραγούδια. Δίκη Λιάνδρος, μόνο εσύ.

0: Στη συνέχεια, συνεχίζουμε με τον Στράτο Διονυσίου και αποκοιμήθηκα.
1: Ξεφυλίζοντας απόψε τα όνειρά μου.

ήταν ο Μάκης Χριστοδουλόπουλος. Αντώνης Ρέμος. Απόψε να είχα τη δύναμη και μερικά άλλα τραγούδια σε Super Mix, ζωντανή ηχογράφηση.

εμένα, δεν ακούω κανένα απόψε. Σαν τρελός μες τη νύχτα γυρνώ στα χαμένα απόψε.

0: Δυναμία. Θεωρώ ότι είναι ο μόνος ρεαλιστικός στόχος και το μόνο πλάνο το οποίο έχει αρχή, μέση και τέλος. Το αν θα τα καταφέρουμε ή όχι, οι πολίτες θα το αποφασίσουν. Αλλά αν πει ο κόσμος ναι, είστε πρώτοι, αλλά όχι αυτοδύναμοι, δεν θα μπορούσαμε να μιλήσουμε με άλλο κόμμα πέραν του Πασόκ. Όλα τα υπόλοιπα είναι περιττό να σας πω ότι είναι ουτοπικά και εκτός της οποιασδήποτε συζήτησης.
1: Η Χαρελαοτρικούπη πάντως κλείνει για άλλη μια φορά την πόρτα σε μια ενδεχόμενη μετεκλογική συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία.
2: Πολιτική αλλαγή με τη Νέα Δημοκρατία σε οποιαδήποτε κυβερνητική μορφή δεν μπορεί να γίνει. Το ΠΑΣΟΚ είναι ο πολιτικός αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας, ο προοδευτικός πρωταγωνιστής του πολιτικού συστήματος.
1: Το δρόμο των μετεκλογικών συγκλήσεων σε περίπτωση μη αυτοδυναμίας της Νέας Δημοκρατίας και μόνο με κόμματα που, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, προτάσουν το εθνικό συμφέρον, δείχνει και ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης.
3: Θεωρώ ότι είναι θεσμική υποχρέωση όλων των κομμάτων να δούμε αν υπάρχουν συγκλήσεις. Από την άλλη πλευρά, είναι προφανές ότι για τη Νέα Δημοκρατία, ένα κόμμα εθνικής ευθύνης, δεν είναι δυνατή η συνεργασία με κόμματα τα οποία έχουν θέσεις οι οποίες δεν συνάδουν με τις βασικές μας θέσεις.
1: Αρνητικό σε κάθε μετεκλογική συνεργασία και συμπόρευση εμφανίζεται το ΚΚΕ.
4: Η επόμενη κυβέρνηση θα είναι από χέρι, αντιλαϊκή, θα είναι η κυβέρνηση του πολέμου, θα είναι η κυβέρνηση των δεσμεύσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό που κρίνεται είναι αν θα κερδίσουν τα κέρδη οι ζωές μας.
1: Το θέμα των ενδεχόμενων συγκλήσεων αναμένεται να κυριαρχήσει στο πολιτικό σκηνικό το επόμενο διάστημα.
5: Νέο κύμα καύσωνα. Το τρίτο μέσα σε 1,5 μήνα βιώνει η Γαλλία. Οι αρχές αναγκάστηκαν να κλείσουν αξιοθέατα στην γαλλική πρωτεύουσα και να τροποποιήσουν το πρόγραμμα των εορταστικών εκδηλώσεων για την ημέρα της Βαστήλης που γιορτάζεται στις 14 Ιουλίου. Το κύμα ζέστης επηρεάζει και το Βέλγιο και τη Βρετανία, ενώ η νέα εβδομάδα αναμένεται να φέρει θερμοκρασίες κοντά στους 40 βαθμούς και στην Ιταλία.
6: Σε κόκκινο συναγερμό για ακόμα μία φορά η Γαλλία. Η θερμοκρασία αγγίζει κατά τόπους τους 40 βαθμούς Κελσίου.
7: Paris, la Tour Eiffel, le Musée d'Orsay et le Musée du Louvre ont fermé plus tôt et plusieurs communes ont annoncé annuler leur feu d'artifice du 14 juillet.
8: Just hoping tomorrow we'll get up the Eiffel Tower.
9: It's closed and we go home tomorrow, so we are going to miss out. So I'm a little bit upset. I'm close to tears.
6: Καθώς εκατομμύρια Γάλλοι αναζητούν λίγη δροσιά, στους γαλλικούς αυτοκινητοδρόμους επικρατεί χάος. Το μπουτιλιάρισμα φτάνει αθρηστικά σε όλη τη χώρα τα 1000 χιλιόμετρα.
10: On est 5 dans la voiture, donc avec les gaz d'échappement autour, ça fait chaud.
6: Λόγω της έντονης ζέστης, τμήματα του Λίγηρα έχουν στερέψει, θυμίζοντας έρημο με αμόλοφους. Δροσιά στα πάρκα αναζητούν οι κάτοικοι των Βρυξελών. Οι αρχές διατηρούν την κίτρινη προειδοποίηση για υψηλές θερμοκρασίες για ακόμα δύο ημέρες.
11: De faire fonctionner les ventilateurs quand vraiment il fait trop chaud et puis voilà d'aller au bureau pour profiter de la clim.
6: Αφόρητη η κατάσταση στο Λονδίνο. Είναι η πρώτη χρονιά που στη Βρετανία καταγράφεται θερμοκρασία πάνω από 35 βαθμούς για 6 συνεχόμενες ημέρες.
12: It's like a sauna in every single bus, on every single train, on every single underground.
6: Για ακόμα μια πολύ ζεστή νέα εβδομάδα προετοιμάζεται η Ιταλία. Ειδικά στη Σαρδινία, ο υδράργυρος αναμένεται να αγγίξει τους 40 βαθμούς Κελσίου.
5: Κανονικά διεξήχθη χθες βράδυ η συναυλία του Kanye West στην Αλβανία παρά τις αντιδράσεις για το κόστος παραγωγής. Ο Eddie Rama υπεραμείνθηκε η Ιουλία Βερσαράτου της απόφασής του να δοθούν 4 εκατομμύρια ευρώ για την εμφάνιση του αμφιλεγόμενου Αμερικανού ράπερ.
13: Ακριβώς χιλιάδες παρακολούθησαν την συναυλία του Kanye West στην Αλβανία, τη μοναδική χώρα που τον υποδέχεται, καθώς ο Kanye West δεν είναι ευπρόσδεκτος σε καμία άλλη ευρωπαϊκή χώρα λόγω των δηλώσεων του υπέρ του ναζισμού, αλλά και αντισημιτισμού.
14: Η πραγματική φωνή του Έλληνα, η δική σας φωνή.
13: Από την Αλβανία και μάλιστα ο Eddie Rama δέχτηκε να συμπληρώσει και το ποσό των χορηγιών.
5: 4 εκατομμυρίων ευρώ.
13: Ακριβώς, λέγοντας χαρακτηριστικά, υποστηρίζοντας το επιχείρημα, ότι θα φέρει πολύ περισσότερα στη χώρα του, όπως 100 εκατομμύρια, όπως τα έχει υπολογίσει. Παρά τις αντιδράσεις λοιπόν, είναι η δεύτερη φορά που στοχοποιείται ο Eddie Rama, παρά το γεγονός ότι είχε υποστηρίξει και την επένδυση του Jared Kushner, του γαμπρού του Αμερικανού Προέδρου, αλλά και τώρα την συναυλία αυτή φαίνεται πως εκείνος προχωρά παρά τις πάρα πολλές αντιδράσεις που έχει.
5: Ιουλία Βελισσαρά, τους ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, συναγερμό σήμανε τα ξημερώματα στην Πάτρα μετά από φωτιά που ξέσπασε σε πιλωτή πολυκατοικίες, η οποία αποδίδεται σε εμπρισμό. Η πυροσβεστική έσβησε γρήγορα τη φωτιά και απεγκλώβησε με ασφάλεια τρεις ενίκους. Από την πυρκαγιά προκλήθηκαν σοβαρές υλικές ζημιές, ενώ κάηκαν ολοσχερώς τρία αυτοκίνητα και ένα δίκυκλο.
6: Οι λιωμένοι σκελετοί των αυτοκινήτων μαρτυρούν τη μανία της φωτιάς που ξέσπασε στις 4 τα ξημερώματα της Κυριακής στην πιλωτή της πολυκατοικίας στην οδό Ηλίας στην Πάτρα. Η τύχη του κτηρίου είναι μαυρισμένη από τον καπνό μέχρι τον δεύτερο όροφο.
13: Από την πυρκαγιά που ξέσπασε τα ξημερώματα, κάει και ολοσχυρός μία μηχανή, 3 οχήματα, κίνδυνευσαν πολλοί ένοικοι της πολυκατοικίας, ενώ υπέστησαν υλικές ζημιές 3 διαμερίσματα.
15: Ακούστηκε ένα μπαμ, βοήθεια, μέσα στην πιλωτή με τόσα αυτοκίνητα. Πώς δεν κάηκαν τα διαμερίσματα, δηλαδή πώς δεν πήραν φωτιά οι άνθρωποι να ξαναζήσουμε σκηνές Θεσσαλονίκης, είναι τραγικό.
6: Η πυρκαγιά ξεκίνησε από τη μοτοσυκλέτα και μέσα σε ελάχιστα λεπτά επεκτάθηκε στα σταθμευμένα αυτοκίνητα. Οι ένοικοι πετάχτηκαν έντρομοι από τα κρεβάτια τους, ακούγοντας εκρήξεις.
16: Άκουσα κάποια μικρή έκρηξη και σηκώθηκα, βγήκα στο μπαλκόνι μου και είδα φωτιά σε εκείνο το σημείο, πολύ φωτιά όμως. Και κατέβηκα κι εγώ κάτω για να μετακινήσω το αυτοκίνητό μου.
6: Στο σημείο έσπευσαν αμέσως δυνάμεις της πυροσβεστικής. Προτεραιότητα ήταν ο απεγκλωβισμός των ενίκων. 2 ηλικιωμένοι και ένας ασθενής απομακρύνθηκαν με ασφάλεια από το κτίριο την ώρα που οι καπνοί έπνιγαν τα διαμερίσματα.
17: Αρκεί που δεν υπήρχαν θύματα. Τώρα, αν έχουν διαφορές μεταξύ τους, την πληρώνουν οι αθώοι.
6: Πολλοί από τους ένοικους της πολυκατοικίας έλειπαν για διακοπές. Ανήσυχοι προσπαθούσαν να μάθουν πληροφορίες για την κατάσταση των διαμερισμάτων τους.
18: Επικοινωνήσαμε μαζί τους, τους στείλαμε φωτογραφίες για να ηρεμήσουν κάπως. Εγώ ανέβηκα επάνω, η θωρακισμένη πόρτα είναι άθικτη. Πίσω ένα παράθυρο έχει υποστεί ζημιές που, από ό,τι ξέρω, είναι το υπνοδωμάτιο των παιδιών.
6: Οι αρχές ερευνούν τα αίτια της πυρκαγιάς που, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, αποδίδεται σε έμπρισμο.
5: Βρισκόμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού και οι δημοφιλείς προορισμοί εμφανίζουν μεγάλες πληρότητες που θα αυξάνονται όσο πλησιάζουμε στον Αύγουστο. Εκτός από τα νησιά του Αιγαίου, οι εκδρομές στρέφονται προς υπηρετικούς παραθαλάσσιους προορισμούς όπως το Πήλιο και την Πελοπόννησο και την Βόρεια Ελλάδα, περιοχές οι οποίες είναι προσβάσιμες και με αυτοκίνητο.
6: Δημοφιλής καλοκαιρινός προορισμός η Σύρος εντυπωσιάζει με την ιδιαίτερη αρχιτεκτονική της, το πάντρεμα παραδοσιακού και μοντέρνου και τις όμορφες παραλίες. Οι πληρότητες αυτή την περίοδο στο νησί ξεπερνούν το 80%, ενώ οι τιμές τακτοπλοϊκά είναι τσιμπημένες.
19: Λίγο έχουν ακριβήνει τελευταία κι αυτά και εντάξει, όμως δεν πειράζει, τι να κάνουμε. Μετά έχουμε τελειώσει και τις Πανελλήνιες τώρα, οπότε θέλαμε να πάμε διακοπές.
20: More expensive than I was hoping, but not too bad.
19: Για 5 μέρες η διαμονή δηλαδή βγαίνει 120 ευρώ το άτομο.
21: Το κόστος ταξιδίου για ένα ζευγάρι με αυτοκίνητο για να μετακινηθεί με συμβατικό πλοίο από το λιμάνι του Πειραιά προς το λιμάνι της Σύρου με επιστροφή πλησιάζει περίπου τα 400 ευρώ, για το λιμάνι της Νάξου τα 450 ευρώ και για το λιμάνι της Σαντορίνης τα 500 ευρώ.
22: Ήδη η κίνηση έχει ξεκινήσει και μπήκαμε πλέον στην αυξημένη εποχή.
23: Αυτή την εποχή κυμαίνονται από 60 ευρώ που μπορεί να είναι το φθηνότερο που να βρεθεί, με τα πιο πολλά να κυμαίνονται γύρω στα 100 ευρώ τη βραδιά.
6: Εκτός από τα νησιά, οι αδειούχοι επιλέγουν και τους προορισμούς που έχουν εύκολη πρόσβαση με το αυτοκίνητο. Οι παραλίες του Βόλου είναι από τις περιοχές που επισκέπτονται κάτοικοι της γύρω περιοχής, αλλά και τουρίστες.
19: Είναι οι οικογενειακές μας παιδικές μας διακοπές.
24: Για πόσες μέρες?
19: Ωραία, για 3.
24: Εν μέσω θέρους, έστω για λίγες ώρες ή και για αρκετές ημέρες, ως βασικές διακοπές, οι επισκέπτες στην περιοχή της Μαγνησίας και του Πηλίου είναι αρκετοί και απολαμβάνουν τη δροσιά της θάλασσας, αλλά και το πράσινο του βουνού.
25: Είναι οικονομική, είναι εξαιρετικό το τοπίο και νομίζω ότι δεν την έχει ανακαλύψει ο μέσος Έλληνας.
6: Πόλος Έλξης και η παραλία της Λάρισας για όσους ζουν στη Βόρεια Ελλάδα, αλλά και για τουρίστες που ζουν στις γείτονες χώρες.
26: Οι πελάτες μας και από τους και γύρω νομούς, από τον νομό Λάρισας και τους γύρω.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Ο τελευταίος κώδικας που ήρθε το 2025 δεν έχει κάνει ούτε μία πρόβλεψη για αυτά τα οχήματα.
2: Οι ιδιαιτερότητες του οδικού δικτύου των νησιών σε συνδυασμό με την αυξημένη κίνηση στους δρόμους και την απειρία πολλών οδηγών διαμορφώνουν ένα σκηνικό στο οποίο χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή από όλους όσοι κυκλοφορούν στους δρόμους.
3: Είναι ένα μέσο το οποίο δεν έχει καμία παθητική προστασία στον οδηγό και δημιουργεί πρόβλημα.
4: Is it dangerous? Not really, as long as you know what you're doing.
5: Probably for younger people, yeah, they have to be very careful. Always wear the helmet.
6: Τα σύγχρονα μοντέλα διαθέτουν βελτιωμένα συστήματα οδήγησης σε σχέση με το παρελθόν. Γι' αυτό και οι επιχειρηματίες του κλάδου τονίζουν ότι αυτό που κάνει τη διαφορά δεν είναι μόνο το όχημα, αλλά και το ποιος βρίσκεται πίσω από το τιμόνι.
7: Εμείς ζητάμε να υπάρχει προηγούμενη εμπειρία. Σε εταιρεία, αν δεν υπάρχει πρώην εμπειρία, δεν ενοικιάζομαι. Επικίνδυνο στην οδήγηση την έκανε το παλιό σύστημα του μονού άξονος. Τα σημερινά οχήματα δεν έχουν αυτή την επικινδυνότητα, έχουν διαφορικό όπως έχουν τα αυτοκίνητα.
8: Αφορά με κράνος.
9: Ο πελάτης πρέπει να εξομολογείται, αν έχει εμπειρία, αν έχει ξαναοδηγήσει. Αν δεν έχει ξαναοδηγήσει, δεν το δίνουμε. Το δίνουμε ένα αυτοκίνητο, εκεί που έχει την περισσότερη εμπειρία.
6: Οι ειδικοί υπενθυμίζουν πως η οδήγηση των τετράτροχων μηχανών, όπως και όλων των άλλων οχημάτων, απαιτούν υπευθυνότητα και σεβασμό στον κώδικο οδικής κυκλοφορίας.
10: Πάμε σε μια είδηση της τελευταίας στιγμής. Ιουλία Βελισσαράτου, στη Χιλή, αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πλήθος. Έχουμε και νεκρούς.
11: Δυστυχώς έχουμε τουλάχιστον 6 νεκρούς. Πριν από λίγο βλέπετε και τα πρώτα πλάνα τα οποία λαμβάνουμε τον κόσμο να προσπαθεί να λιντσάρει το αυτοκίνητο που έπεσε πάνω σε πλήθος. Μέχρι στιγμής ο απολογισμός είναι 6 νεκροί, 3 άνδρες και 3 γυναίκες, 7 τραυματίες, 5 ενήλικοι και δίδυμα 7 μηνών ανάμεσά τους. Το αυτοκίνητο έπεσε πάνω στο πλήθος σε φεστιβάλ στο Vigna del σε κεντρικό δρόμο της Χιλής. Προς το παρόν δεν προκύπτει ότι είναι τρομοκρατικό. Έτρεχε όμως με μεγάλη ταχύτητα, έχασε τον έλεγχο και έπεσε πάνω στον κόσμο.
10: Ξέρουμε κάτι για τον οδηγό του οχήματος που οδήγησε πάνω στο πλήθος και στέλνει τη ζωή σε 6
11: ανθρώπους. Αυτό είναι το αντικείμενο της έρευνας, να δουν αν ο οδηγός το έκανε επίτηδες, αν έχασε δηλαδή τον έλεγχο του οχήματος του επίτηδες ή αν έτρεχε με μεγάλη ταχύτητα και για ποιο λόγο το έκανε αυτό.
10: Μάλιστα. Ιουλία Βελισσαράτου, σας ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Και εμείς, κυρίες και κύριοι, περνάμε σε μια μικρή διακοπή για διαφημίσεις και αμέσως μετά οι αθλητικές μας ειδήσεις με τον Νίκο Οικονομόπουλο.

0: Όταν η πόλη ξυπνά,
1: εμείς είμαστε ήδη εδώ.
0: Κάθε μέρα είναι διαφορετική.
1: Κάθε μέρα την ξεκινάμε μαζί.
0: Από τις πιο σοβαρές εξελίξεις μέχρι τις πιο φωτεινές ιστορίες της ημέρας.
1: Εδώ όλα συνδέονται.
2: Συνδέσεις με τον Κώστα Παπαχλιμίντζο και την Κατερίνα Δούκα. Καθημερινά στις 5 το πρωί στο Earth Cosmos.
3: Το 1990 κέρδισα ένα ποσό από το λαχείο, ήταν 300 εκατομμύρια σε δραχμές. Την τρέλα που είχα εγώ με το ποδόσφαιρο, αποφάσισα να βοηθήσω την ομάδα.
4: Από η Μπαρτσελόνα.
5: Γιάννη, τι θέλεις εσύ άμεσα.
6: Με την κόκκινη σαλτσά.
7: Πώς να το βγάλεις το Γιάννη σου σήμερα.
8: Στα μπουκάλια είμαι πρώτος, όποιος πειράξει μπέχτη, πάω, δεν με ενδιαφέρει. Σπρώχνω και μετά φεύγω, πάω πίσω, το καρύδι. Με ζώνει.
2: Village United. Κάθε Κυριακή στις 10 το βράδυ στο Earth Cosmos. Ο Ιούλιος είναι αφιερωμένος στο Σταύρο Τσιόλι. Ένας μήνας γεμάτος σινεμά, έρωτα και περιπλάνηση, αφιερωμένος σε έναν από τους πιο αυθεντικούς Έλληνες δημιουργούς. Κάθε Παρασκευή στις 11 το βράδυ στο Earth Cosmos. Αυτή την Παρασκευή, έρωτα στη Γουρμαδιά.
9: Ποιοι είναι οι σταθμοί στην επόμενη εκπομπή Ρίζες Abroad?
10: Το Κονγκό. Κοντά μας ο Έλληνας καθηγητής από το Λουμπουμπάσι, Μανώλης Ηλίδης.
9: Το Βερολίνο. Στο στούντιο ο Δόκτωρ Νικόλαος Ρήγας, νευρολόγος παιδοψυχίατρος.
10: Και τέλος το Σαν Φραζίσκο. Ο Κλέονς Κούρτης, καλλιτεχνικός διευθυντής του Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου, έρχεται στην παρέα μας.
2: Ρίζες Abroad με την Ατάσα Βυσαρίωνος και τον Προκόπη Αγγελόπουλο. Κάθε Τετάρτη στις 4 το μεσημέρι στο Earth Cosmos.
11: Μπορείς και κινείσαι στο πεδίο, στη φύση. Βλέπεις πράγματα όμορφα που δεν θα μπορούσες να τα δεις αλλιώς.
12: Έβλεπαν τα πλατάνια να πεθαίνουν στην Ιταλία και στη Γαλλία, αλλά δεν ξέραν από τι.
13: Τους βλέπεις να κάνουν έτσι και πάνε.
14: Το ένα μάτι μπορεί να κοιτάει μπροστά και το άλλο πίσω, έτσι ώστε να βλέπει για τους εχθρούς.
15: Πράσινες ιστορίες. Κάθε Τρίτη, στη 1 το μεσημέρι, στο Earth Cosmos.
16: Από τότε που ιδρύθηκε το Film Office Central Macedonia, έχουμε κάνει 160 παραγωγές, μεταξύ των οποίων και 6 Hollywoodianές.
17: Δεν φανταζόταν κανένας ότι ένα λατομείο θα μπορούσε να αποτελέσει ένα destination στο οποίο θα γυριστούν ταινίες.
18: Για να μπορέσουμε να έχουμε τη δυνατότητα να υποστηρίξουμε όλους τους καλλιτέχνες, πρέπει κάποιος να κοιτάζει τους αριθμούς.
19: Πρέπει λίγο να καταλάβουμε ότι υπάρχουν πράγματα τα οποία μπορεί να μην επιφέρουν ένα κέρδος άμεσο, χρηματικό, αλλά επιφέρουν ένα άλλο τύπο κέρδος. Αλλάζουν τους ανθρώπους, αλλάζουν τις κοινωνίες.
2: Εντός κάδρου, κάθε Τρίτη στις 8.30 το βράδυ, στο Earth Cosmos.
20: Η περιπλάνησή μας στα βλάκια της δισκογραφίας της δεκαετίας του 80 συνεχίζεται.
21: Φέρνοντας ένα καινούριο λόγο, μια αμφισβήτηση της εξουσίας.
22: Οι Τερμίτες ήταν το αντίπαλο δέος για μας, τους Φατμέ.
23: Ο Μάτσας δεν ήθελε αυτό το δίσκο, το φοβάμαι, γιατί νόμιζε ότι αυτός ο δίσκος θα με καταστρέψει.
24: Κάνανε ένα πολύ επικίνδυνο πείραμα να βγάλουν τέτοιες μουσικές.
25: Ποτέ δεν θα εξηγήσουμε γιατί ένας παραγωγός διάλεξε εξαιρετικά δείγματα γραφής και ένας άλλος διάλεξε σαχρεμάδες.
26: Το εμπορικό δεν ήταν κακό τέχνο πάντοτε.
27: Ανοίγουν τα κέντρα και είναι αυτό φαινόμενο μοναδικό, εγχώριο, πατέντα.
2: 100 χρόνια ελληνική δισκογραφία. Κάθε Δευτέρα στις 10 το βράδυ στο Earth Cosmos. Σεξουαλική κακοποίηση παιδιών.
28: Έχω μείνει με κάποιες φράσεις, τη φωνή που την ακούω, η οποία μου υπέβαλε, ας πούμε, πράγματα. Δεν είναι θύμα ένας άνθρωπος που έχει περάσει παιδική κακοποίηση και είναι ζωντανός. Είναι ένας άνθρωπος που έχει επιβιώσει.
2: Ένα έγκλημα που παραμένει κρυφό και αφορά ένα στα πέντε παιδιά.
29: Αν μπείτε σε ένα αμφιθέατρο γεμάτο φοιτητές, γνωρίζεις ότι μέχρι και 20% των παιδιών.
30: Και ένας στους τρεις ανθρώπους δεν τον αφαιρούν ποτέ. Είναι σοκαριστικό.
2: 365 στιγμές με τη Σοφία Παπαϊωάννου. Μεσάνυχτα Πέμπτης στο Earth Cosmos. Μυθοπλασία, ντοκιμαντέρ, μικρού μήκους ταινίες.
0: Κινηματογραφικές και τηλεοπτικές παραγωγές. Animation. Τα δικά. Δεκάδες διεθνείς και εγχώριες παραγωγές. Για όλες αυτές τις συνεργασίες είμαστε περήφανοι. Συμπαραγωγές ΕΡΤ. Στηρίζουμε, δημιουργούμε, επενδύουμε, συνεχίζουμε.
1: Λοιπόν,
3: τι άλλο να κάνουμε?
1: Να βάλουμε μια ταπισερή.
3: Τι έπαθες?
1: Μια ταπισερή.
3: Τι σου συνέβη?
1: Να βάλουμε μια ταπισερή.
3: Τι είναι ταπισερή?
1: Το πετσαρί, ρε παιδί, πώς το λένε?
3: Πες τα πετσαρία, ταπισερή, ναι. Το έχεις και στο χωριό σου ταπισερή. Όχι, δεν μπορώ τώρα κάθομαι να βάλω ταπισερή.
4: Ταπισερή.
1: Άκου.
4: Τι?
1: Το έχω.
0: Είναι στο χέρι σου. Πέμπτη στις 8.30 το βράδυ. Στο Ερτ Κόσμος.
5: Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks. 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drops. 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs.
6: Κανένας δεν ξέρει πραγματικά την θάλασσα. Για να την μάθεις πρέπει να την ζεις. Και όσο τη ζεις τόσο μαθαίνεις από αυτήν. Η θάλασσα αποκαλύπτει μερικά από τα μυστικά των αντίψαρων. Ο Κίμωνας και ο Θωμάς διασχίζουν το Αιγαίο για να βρεθούν σε ένα νησί όπου ο άνθρωπος είναι απόν, αλλά η θαλάσσια ζωή δίνει δυναμικό παρόν. Άνυδρα τοπία, ένας βυθός φιλόξενος και γεμάτος χρώμα και γαστρονομικές νότες για τον πιο γευστικό επίλογο.
15: Θάλατα, τα μυστικά του Αιγαίου. Κάθε Πέμπτη στις 11 το πρωί στο ΕΡΤ Κόσμος.
7: Όταν η πόλη ξυπνά,
8: εμείς είμαστε ήδη εδώ.
7: Κάθε μέρα είναι διαφορετική.
8: Κάθε μέρα τη ξεκινάμε μαζί.
7: Από τις πιο σοβαρές εξελίξεις μέχρι τις πιο φωτεινές ιστορίες της ημέρας.
8: Εδώ όλα συνδέονται.
0: Συνδέσεις με τον Κώστα Παπαχλιμίντζο και την Κατερίνα Δούκα. Καθημερινά στις 5 το πρωί στο ΕΡΤ Κόσμος.
9: Το 1990 κέρδισα ένα ποσό από το Λαχείο, ήταν 300 εκατομμύρια σε δραχμές. Την τρέλα που είχα και εγώ με τον ποδόσφαιρο, αποφάσισα να βοηθήσω την ομάδα.
10: Από η Μπαρτσελόνα.
11: Γιάννη, και φταίει στη θεία μας.
31: Με την κόκκινη σφαλτσά.
32: Όχι, βλάβο, κάτσε λέει, Γιάννη, άσου σήμερα.
33: Στα μπουκάλια είμαι πρώτος, όχι, όσο πειράξει την πέφτη, πάω, δεν με ενδιαφέρει. Σπρώμενη και μετά φεύγω, από πίσω, το καρύδι. Με ζώνει.
0: Village United. Κάθε Κυριακή στις 10 το βράδυ. Στο ΕΡΤ Κόσμος. Ο Ιούλιος είναι αφιερωμένος στο Σταύρο Τσιόλι. Ένας μήνας γεμάτος σινεμά, έρωτα και περιπλάνηση, αφιερωμένος σε έναν από τους πιο αυθεντικούς Έλληνες δημιουργούς. Κάθε Παρασκευή στις 11 το βράδυ στο ΕΡΤ Κόσμος. Αυτή την Παρασκευή έρωτα στη Γουρμαδιά.
34: Ο πόνος να είναι πρόσφερος και η αγάπη να είναι αιώνια.
35: Για μένα ο πυρήνας είναι η άπειρη, η ανοιχτή συγκίνηση προς τα πάντα.
34: Μέσα στην ψυχή μου, μέσα στη θέλησή μου είναι να τελειώσω τη ζωή μου δημιουργώντας.
36: Να ζεις, να αγαπάς και να μαθαίνεις.
37: Ήθελα να γίνω πολλά πράγματα κι άλλα κλπ. Είμαι ηθοποιός.
38: Μετά το δεύτερο κονσέρτο που έπαιξα στον τελικό, που το χειροκρότημα ήταν 20 λεπτά.
39: And people wrote, oh, the new Marlena. And they said, oh, come on guys, she's a legend.
40: Στο πρόσωπό μου τιμήθηκε και το τραγούδι. Και οι μεγάλοι μας συνθέτες.
41: Πιστεύω στον ενθουσιασμό. Δεν γίνεται τίποτα χωρίς τον ενθουσιασμό.
42: Η καλλιτεχνική διαδρομή δεν είναι στρωμένη με λουλούδια και τριαντάφυλλα.
2: το 95% είναι με τριαντάφυλλο μαγκάφια.
15: Start με τη Λένα Αρώνη. Κάθε Πέμπτη στις 10 το βράδυ στο ΕΡΤ Κόσμος.

0: το εξηγήσω εγώ.
1: Όχι, μαμά μου, δεν έχει χρόνο τώρα. Ο Αλέξης βιάζεται. Πρέπει να φύγει, να προλάβει το πλοίο.
0: Πού θα πάει?
1: Στις Πέτσες.
0: Ναι, ρε μου, να μην σε κρατάμε άλλο. Η Μάντια θα σου δείξει την πόρτα.
1: Δεν χρειάζεται. Την ξέρει, από εκεί μπήκε.
2: Βρήκα στο παντελόνι του ένα σημείωμα που έγραφε. Σε ευχαριστώ πολύ για χθες το βράδυ. Είχα ξεχάσει πόσο καλός εραστής είσαι. Και η υπογραφή Φανή.
3: Δεν κατάλαβα για ποιο λόγο να πει. Γιατί αν ξαναπλησιάσει τη Μάντια θα πάθεις τρεις χειρότερα από ό,τι από τα σαμποζόκια από τους μπράβους.
4: Και αυτή τη φορά ποιος θα μείνει, εσύ ή θα βάλεις καμιά στρατιά?
3: Όχι, δεν σε αντιρρώ. Εγώ συχαίνομαι να σε ακουμπήσω.
4: Κανονικά πρέπει να σου σπάσω τα μούτρα και για αυτά που έκανες και για αυτά που πας να κάνεις.
3: Τι λες ρε μαλάκα, Καράγκιοζε.
4: Δεν σου πω ρε φίλε, είσαι άξιος της μοίρας σου.
3: Το ξέρω. Και η μοίρα μου είναι να είμαι μαζί με τη Μάντια.
5: Θα σε στείλω στις Πέτσες.
0: Τι να κάνω στις Πέτσες πάλι, Μάντια?
1: Να δεις το Γρηγοράκι.
2: Δεν τον πεθύμησες?
1: Και αφού πας στις Πέτσες και δεις το Γρηγοράκι και τα πείτε και χαρείτε, μετά θα μάθεις τα πάντα για τον Αλέξη. Αν με σκέφτεται, γιατί δεν με παίρνει τηλέφωνο, πόσο σκοπεύει να κρατήσει όλο αυτό το πράγμα και να τα μάθεις όλα αυτά με τρόπο. Μην γίνουμε κύριε Ζελή.
6: Ωραία. Ο Μινάς είναι μια χαρά. Ο Αλέξης δεν θα απαντήσει στη Μάντια.
5: Γιατί?
6: Γιατί απάντησε θετικά στην πρόταση που του κάνει η Κατερίνα.
0: Θα παντρευτεί την κόρη του φαρμακοποιού, την Κατερίνα, τον άλλο μήνα.

0: σε, αγόρι μου.
1: Ναι, γιαγιάκα μου. Τι κάνεις?
0: Ξεβοτανίζω. Δεν ξέρεις τι κακό κάνουν αυτά στα φυτά μου.
1: Καλά, καλά, καλά, καλά, κάτσε, συνέχισε. Τι είναι?
0: Δεν πίνεσες. Ποιος θα σου βάλει να φας, καλέ?
1: Έφαγα. Σουβλάκια, έφαγα δίπλα στο μαγαζί.
0: Πώς έτσι?
1: Μου τρίψαν τη μύτη. Με τα σουβλάκια αυτό παθαίνω. Άμα τα δω, θα τρώω. Εσύ τι κάνεις την μέρα?
0: Όρεξη για δουλειά μέχρι τώρα.
1: Γιατί?
0: Ό,τι με είδες να κάνω τώρα, το κάνω το πρωί. Ξεβοτανίζω.
1: Φίλε σου, δεν σε πήγα τηλέφωνο?
0: Ποια φίλη μου?
1: Νάντια.
0: Δική σου φίλη είναι. Αν και τόσες φορές που έχουμε μιλήσει όλες αυτές τις μέρες, είναι σαν να είναι και δική μου φίλη πια.
1: Τι είπατε σήμερα?
0: Δεν τηλεφώνησε ακόμα. Αν και τώρα που το σκέφτομαι, ούτε χθες τηλεφώνησε.
1: Ωραία, θα τηλεφώνησε, αλλά άμα είσαι όλη τη μέρα στον κήπο τώρα, σιγά μην τα ακούσει μέσα από αυτό.
0: Μπορεί. Πάντως σκέφτομαι, μήπως βαρέθηκε και αυτό το κορίτσι και τα παράτησε.
1: Λες, μα βαρέθηκε, βαρέθηκε.
2: Κάθισες?
3: Κάθισα, δίκη μου, παράξενο σου φαίνεται. Εκτός αν δεν το επιτρέπεις κι εσύ, όπως και ο πεθερός.
2: Γιατί είσαι νεύρα?
3: Γιατί έτσι?
2: Τι ωραία απάντηση. Ότι οι μαθητές σου της πρώτης δημοτικού δεν απάντησαν με αυτόν τον τρόπο.
3: Οι μαθητές μου.
2: Τους πεθύμησες?
3: Θα σου πω, θα ήθελα να τους δω, αλλά μετά τις διακοπές.
4: Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένοι φαρμακοποιοί. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs.
2: Ξέρεις ότι οι γάμοι ανέβηκαν 20%.
5: Έλα, μη μου πεις ότι διαβάζεις τα καλό.
2: Βεβαίως. Όταν με ενδιαφέρει το περιεχόμενό τους, το διαβάζω.
5: Και από πότε σε ενδιαφέρει σε ένα γάμο?
2: Γιατί δεν με ενδιαφέρει, Βρεστάθη μου. Λέω, κορίτσι δεν είμαι κι εγώ.
5: Συγγνώμη, συγγνώμη, θα το λέω εδώ. Παιδιά, σου πρότεινα να γίνεις η γυναίκα μου. Θα δεχόσουν.
2: Με παπά και με κουμπάρο.
5: Με παπά, με κουμπάρο, με δήμαρχο, με ό,τι θέλεις, θα δεχόσουν.
2: Και πότε θα γίνει ο γάμος?
5: Το χωριό και χάνει.
2: Ωραία. Εσείς, τι γίνεται με τώρα, Αλέξη?
1: Τι γίνεται, ρε Κατερίνα?
2: Ξέρω εγώ, τώρα τελευταία φέρετε παράξενα, δεν νομίζετε?
1: Ναι, γερό το παραξένεψε.
6: Το μήνα με τον καλό το λόγο στο στόμα. Φτου, φτου, βρε.
1: Γιατί, ρε, τι είπα?
2: Προσχολεί κάτι.
1: Δεν καταλαβαίνεις?
2: Όχι.
1: Κάτι δεν του κάθεται καλά με τη μάτια.
6: Και εσύ πού το ξέρεις?
1: Μου το είπε, ρε. Εμένα όλα μου τα λέει. Μάλιστα τώρα σκέφτεται να της απαντήσει. Γιατί ξέρεις ότι τον παίρνει συνέχεια στο κινητό και αυτός δεν απαντάει.
2: Και μετά μου λες ότι δεν τρέχει τίποτα. Άρα, Αλέξη.
6: Εμένα δηλαδή, γιατί δεν μου τα λέει τώρα και με πιάνουν τα νεύρα μου με πιάνουν?
2: Σταμάτα, βρε παραπονιάρι, αριστερά τα τον τώρα που ήρθα.
6: Τι έγινε, τις μίλησες?
1: Σύνδεση με τα προηγούμενα για να καταλάβω.
2: Θέλω να μάθω τι έγινε με τη Μάντια.
1: Α, κουτσομπολεύατε δηλαδή. Ωραία, φίλε.
6: Τι να κάνουμε, εσένα ερωτεύονται η Στάρα.
1: Μπα, αυτισμένο με έχουν.
6: Ναι, καλά.
1: Σμίλησες? Γιατί? Σταμάτησε να με παίρνει. Αφού το παίζεις μάγκας.
2: Υπάρχει με εσύ. Σου κοιτάς το βιβλίο.
1: Δεν φτάσαμε τα καλά σου.
2: Α, μην μου κάνεις εμένα τον άνετο. Σε ξέρω, σε έχω γεννήσει.
7: Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πριν ξεκινήσω το πρόγραμμά μου σήμερα και επειδή είμαι πάρα πολύ χαρούμενη, θα ήθελα να μοιραστώ τη χαρά μου μαζί σας. Θέλω λοιπόν να σας πω ότι σε 15 ημέρες από τώρα παντρεύομαι τον αγαπημένο μου σύντροφο, Στάθη Καραμπά.

0: Γιατί πέτυχα κανένα στο μάτι.
1: Δεν λέω αυτό. Και μην μου το πέσει σε μένα τρελίτσα. Για το άλλο λέω. Την ατομική βόμβα που πέταξε στην αρχή.
0: Σιγάρε στην πρώτα. Έτσι είναι οι ατομικέ βόμβε. Άμα ήταν έτσι όλη η Ελλάδα θα καταστρεφόταν κάθε Σαββατοκύριακο. Ξέρει πόσοι γάμοι γίνονται.
1: Πόσοι.
0: Τώρα ακριβώ το νούμερο δεν το ξέρω, αλλά το ποσοστό για να είναι 20% από πέρσι.
1: Εσύ προσπαθεί να το αυξήσει πια.
0: Αφού μπορώ και τι να μην το κάνω.
1: Και θα παντρευτεί για το ποσοστό, Μάτια.
0: Όχι, ρε Σιγιώτα. Μεγαλώνω, δεν το βλέπει. Εγώ πότε δηλαδή θα γίνω μάνα.
1: Και διάλεξε για πατέρα των παιδιών σου το στάφι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή αυτό είναι το πρικυκόπουλο που περίμενε.
0: Δεν υπάρχουν πρικυκόπουλα. Και σταμάτα να διαβάζει παραμύθια.
1: Και εσύ σταμάτα να μα λε παραμύθια.
2: Congo's Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Congo's Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Congo's Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Congo's, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Congo's, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Congo's θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Congo's. Παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Congo's Foods. Για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
3: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
2: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Θα τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα τύπο σε όλη την Αμερική. Μην δυσμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Condos Food σε όλα τα ρέστορα τύπο σε όλη την Αμερική.
4: Στην πόρτα μου χτυπάει στα νεύρα. Προχώρα.
0: Δεν ξέρεις τι άκουσα σήμερα στην Αμπύρη.
5: Για Αμπύρη ποια
0: είναι. Ναι ρε παιδί μου που κάνει εκπομπή με τσοβολιά στη τηλεόραση.
5: Αν έχει τίποτα για μένα.
0: Ναι για σένα. Τι να πει για σένα ρε Αλέξη. Για τη Μάντια είπε.
5: Ναι τι είπε.
0: Είπε ότι παντρεύεται σε 15 μέρες.
5: Το αποβάλω.
0: Ντροπή, βρε. Δείξε λίγο τα ερώτητα.
5: Γιατί είναι ωραίος και δεν το κατάλαβα.
0: Ξέρεις, Αλέξη, δεν παντρεύονται μόνο οι ωραίοι. Ναι, δεν καταλαβαίνω. Ζήλεψες.
5: Ζήλεψα. Τι το ζήλεψα. Τι να. Ας παντρευτούν. Να έχουν καλή ζωή και πολλούς αποχώρους τους εύχομαι.
1: Δηλαδή τώρα, κόρη μου, ήταν σωστό αυτό που έγινε. Εγώ ίδιος η μάνα να το μάθω από τις μεσημεριανούδες.
0: Για βρε, μαμά, πώς κάνεις κι εσύ έτσι. Φίλες σου είναι έτσι κι αλλιώς.
1: Και εσύ κόλλη μου είσαι έτσι κι αλλιώς.
0: Θα στο έλεγα.
1: Ναι, αυτό έλειπε, να μου το κρατήσεις και μυστικό. Ελπίζω τουλάχιστον να με καλέσεις στη Στέψη.
0: Πώς. Εδώ θα καλέσουμε όλα τα κανάλια, εσύ θα λείπεις.
1: Ξέρω κι εγώ. Από εσάς τους καλλιτέχνες όλα να τα περιμένει κανείς.
0: Πάντως μπράβο του Πιστάρτη. Γιατί.
1: Πού σε έχω κατέστηση.
0: Ναι, ας μην το έλεγα εγώ και θα βλέπεις.
1: Τι. Εσύ του έκανες πρόταση.

0: για να έρθει στο Στατζίδικο. Γιατί ήθελα να φάω ένα σουβλάκι κι αυτό, σε πείραξε.
1: Εμένα όχι. Εσένα δεν ξέρω αν σε πειράξει, αν μα πάρει πρέφα κανένα παπαράτσι. Γιατί δεν ξέρει και τι λεζάντα να γράψουν.
0: Δεν με νοιάζει. Α με φωτογραφήσουν και α γράψουν ό,τι θέλουν. Σουβλάκια τώρα, δεν κάνω και κανένα έγκλημα.
1: Ναι, αλλά δεν τρώ, μόνο το κοιτά.
0: Μου κόβει και η όρεξη.
1: Γιατί?
0: Κάτι σκέφτηκα.
1: Τον Αλέξη, μήπω.
0: Τρελή, ε.
1: Ωραία, συγγνώμη. Αλλά σκέφτηκε το στάθη και να σου κόπηκε η όρεξη.
0: Περίεργο μου φαίνεται. Ωραία, εντάξει. Τον Αλέξη σκέφτηκα. Τι θες τώρα?
1: Να μου πεις όλη την αλήθεια για αυτή την τρέλα που πας να κάνεις. Εσύ του έκανες πρόταση του στάθη, έτσι?
0: Όχι.
1: Ναι. Και του την έκανες γιατί σου είπα εγώ ότι ο Αλέξη θα παντρευτεί την Κατερίνα του φαρμακοποιού. Έτσι δεν είναι?
0: Και έτσι να είναι, τι σημαίνει?
2: Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spa Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το Bridal Party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.5cleaners και spa, που το Bridal Party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor.

0: μας θυμήθηκες. Αν και κανονικά θα πρέπει να σου κρατάω κακία.
1: Γιατί? Εγώ θα έπρεπε να σου κρατάω κακία. Ξέρεις πόσο καιρό έχεις να πατήσεις το πόδι στο μαγαζί?
0: Τις έχω κόψει τις κρεπάλες τελευταία.
1: Α, καλά τότε. Σε συγχωρώ.
0: Εγώ όμως δεν σε συγχωρώ.
1: Άντε πάλι.
0: Α, την τηλεόραση έπρεπε να μάθω πως παντρεύεσαι.
1: Καλά καλέ. Και η μαμά μου από την τηλεόραση το έμαθε.
2: Αλήθεια λέει.
0: Anyway.
1: Για πες μου τώρα, τι νηφικό θα μου ράψεις?
0: Ρίξε μια ματιά.

0: να επιστρέψεις κι εσύ εδώ.
1: Και δεν μου λες ποιος θα σας παντρέψει.
0: Ποιος θα μας παντρέψει. Η Γιώτα, ποιος ήρθε. Με θέλεις.
2: Όχι.
0: Έτσι το είπε και μεταξά και μετά έγινε πόλεμο.
2: Λουλουδού.
0: Να δεις που και τώρα το ίδιο θα γίνει.
2: Μας αφήνεις λίγο μόνος με τη γυναίκα μου.
0: Κάτσε. Το θέμα τελείωσε. Θα μας παντρέψει η Γιώτα. Εμείνησε και εσύ απόλυτη. Μπορεί ο άνθρωπος να την έχει υποσχεθεί όλη την κουμπαριά. Αποκλείεται. Γιατί αποκλείεται ρε μάτια.
3: Largo Glass. 1765 Κλίγορ Largo Road, στο Κλίγορ. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία. Εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, στο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater. Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Κόνστας στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε

0: Έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος, ηλεκτρολόγος, TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του νησμού ή στο Tampa Bay Area για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο TOM στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279.
1: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική IC Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και ανδρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision 928 Cool Road is Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Και μια επιτυχία από το Φίλιππο Νικολάου.

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Προμηθέας σας καλεί στο πανηγύρι το Σάββατο 15 Αυγούστου της Παναγίας με το φανταστικό γλέντι στην αίθουσα του Προμηθέα. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, στον Προμηθέα, με καλό φαγητό αλλά και αφάνταστο κέφι, με την πριόζα τραγουδίστρια Ζωή Μαρτίνη. Ζωή Μαρτίνη, επίσης μαζί ο Μανώλης ο Παδός και στο μπουζούκι ο δεξιοτέχνης Λεωνίδας Ζωφίλης. Κιθάρα από τον Πίτερ Λαμπρόπουλο. Χορός, διασκέδαση και πολύ κέφι. Σας περιμένουμε. Πλούσιο φαγητό, καλούς μεζέδες και πολύ χορός. Πανηγύρι όπως κάθε χρόνο στον Προμηθέα. 15 Αυγούστου. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο Εύφη Βασιλείου στο 727-692-6565. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-692-6565. Σας περιμένουμε στο πανηγύρι του Προμηθέα τον 15 Αύγουστο. Γιάννης Καλατζής, στην εκπομπή μας «Λαϊκά τραγούδια». Σ' αγαπάω, σ' αγαπάω.

0: Γεύση Ρέστοραντ με τους ιδιοκτήτες αρχιμάγειρα Γιάννη Σαββατιανέα και την Βούλα Μάρκος, σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Ρέστοραντ. Αυθέντη Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closemer Road στο Τάπος Φρίλους, απέναντι από το Σαν Πιτ Κόλλινς. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον, ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Ρέστοραντ. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.
1: Κόντος Ρούφινγκ. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούριες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.
0: Γεύση Ρέστοραντ με τους ιδιοκτήτες αρχιμάγειρα Γιάννη Σαββατιανέα και την Βούλα Μάρκος, σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Ρέστοραντ. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closemer Road στο Τάπος Φρίλους, απέναντι από το Σαν Πιτ Κόλλινς. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον, ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Ρέστοραντ. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.
2: Ακούτε τη φωνή των
3: Μανώλης Διδάκης. Σε χρειάζομαι.

0: περισσότερο.
1: Μαζί με. Τώρα που βρήκα τέτοιον άνθρωπο, τον αφήνω.
2: Κόντος Φουτς. Γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Φουτς. Ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Φουτς. Ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods. Για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
3: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
2: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορατ εντύπω σε όλη την Αμερική. Μην δυσμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστορατ εντύπω σε όλη την Αμερική. Τόλης Βοσκόπουλος, το χωρισμού η ώρα.

0: ήταν ο Τόλης Βοσκόπουλος.
1: Κατερίνα Σταβέρνα και Γκρίλ, 619 North Pinellas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα εν Κρύο. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Tapo Springs. Πρωινό Breakfast Club.
2: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
1: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενιού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
3: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
1: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.
4: Κόντος Ρουφινγκ. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 area code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.
5: Από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό συνεχίζουμε με λαϊκά τραγούδια. Εγώ αγαπώ μη Αντώνης Πολίτης.
6: Ό,τι κι αν κάνεις, την ώρα σου χάνεις με τις ματιές σου.

Όσο επιμένεις, χαμένη θα βγαίνεις. Να σ' αγαπήσω για αυτή να τη σπίσω, μην το περιμένεις. Ό,τι κι αν κάνεις, την ώρα σου χάνεις.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Και ένα τραγούδι τώρα από τη Λίτσε Διαμάντη. Από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελλήνων.

0: The Greek's Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek's Taverna, 128 Πινέρας Avenue, Τάπος Πρίνς. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek's Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek's Taverna.
1: Βαγγέλης Περπινιάδης, ανεβαίνω σκαλοπάτια.

0: This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 5020 in India Rockwich.
1: Συνεχίζουμε την εκπομπή μας από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελλήνων. Στράτος Διονυσίου, Βασίλη Τσιτσάνης, Πολυπάνω. Αχάριστη.

0: Yasas, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουρουάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική IC Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, Ιζουντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Ακούτε τη φωνή των ελληνικών.

0: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Προμήθειας σας καλεί στο πανηγύρι το Σάββατο 15 Αυγούστου της Παναγίας με το φανταστικό γλέντι στην αίθουσα του Προμηθέα. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, στον Προμηθέα, με καλό φαγητό αλλά και αφάντα στο κέφι, με την πριόζα τραγουδίστρια Ζωή Μαρτίνη. Ζωή Μαρτίνη, επίσης μαζί ο Μανώλης Οπαδός και στο μπουζούκι ο δεξιοτέχνης Λεωνίδας Ζαφίρης. Κιθάρα από τον Πίτερ Λαμπρόπουλο. Χορός, διασκέδαση και πολύ κέφι. Σας περιμένουμε. Πλούσιο φαγητό, καλούς μεζέδες και πολύ χορός. Πανηγύρι όπως κάθε χρόνο στον Προμηθέα. 15 Αυγούστου. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο Εύφη Βασιλείου στο 727-692-6565. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-692-6565. Σας περιμένουμε στο πανηγύρι του Προμηθέα τον 15 Αύγουστο.
1: Ωχ, αμάν και πώς μ' αρέσει να σε βλέπω.
2: Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν

κτλ. Με επαγγελματίες μαγειρούς και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

0: Συνδέσεις με τον Κώστα Παπαχλιμίτζο και την Κατερίνα του.
1: Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Κρήγορε Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρι και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Κρήγορε Beach. 674 Golf View Boulevard στο Κρήγορε Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Κρήγορε Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Κρήγορε Beach. Στέλιος Καζατσίδης.

0: Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Kostas στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279. The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινέρας Αβενιού Τάπος Πρινς. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna.
1: Ελένη Δήμο, δεν πιστεύω.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Και εδώ, στην εκπομπή και τραγούδια, η Μαρινέλα. Σταλιά, σταλιά.

0: Largo Glass, 1765 Κλίγορ Largo Road, στο Κλίγορ. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Πρόεδρας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κλίγορ Largo Road, Unit 1, ίσο Κλίγορ. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κλίγορ Largo Road, ίσο Κλίγορ. Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες Αρχιμάγειρα Γιάννη Σαββακιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Αυθέντη Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closemer Road, στο Taos Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσιους και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.
1: Στέλιος Ρόκος, Αυγουστιάτικο Φεγγάρι. Στην εκπομπή μας, ελαφρολαϊκά τραγούδια.

Ήταν ο Λάκης Αλεξάνδρου, αντίο για πάντα. Ακούσατε την εκπομπή Λαϊκά Τραγούδια από τον με την Κατερίνα Στανίση και Δημήτρη Κοντολάζο. Δείξε μου τον τρόπο να σ' αγαπώ.

Από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελληνών. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με διάφορα λαϊκά και ελαφρολαϊκά τραγούδια. Και εδώ ο Τόλης Βοσκόπουλος. Είναι αργά.

0: Αποστόλης Βοσκόπουλος. Είναι αργά.
1: Πρωινό Breakfast Club.
2: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
1: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Pruino Breakfast Club.
1: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.
3: Ακούτε τη φωνή των Ελλήνων. Αυτό είναι το σκόπο.

0: φωτιά εξέλιξη στο Μητροπολιτικό Πάρκο στο Γουδί. Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις στο σημείο. Μήνυμα 112, το οποίο καλεί τους κατοίκους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Απευθεία σύνδεση. Στο κάδρο των ερευνών για τη Μαρφίν, δύο άνδρες με καθοριστικό ρόλο στον δολοφονικό εμπρισμό. Αποκλειστικές πληροφορίες του Earth News. Η έρευνα στα σπίτια τους και οι κατασχέσεις ψηφιακού υλικού. Απέναντι στην τρομοκρατία δεν χωρούν αστερίσκοι και συμψηφισμοί, παρά μόνο κοινό μέτωπο, τονίζει ο Πρωθυπουργός. Προσπάθεια εκφοβισμού και επίθεση κατά της δημοκρατίας χαρακτηρίζει η κυβέρνηση τα απειλητικά συνθήματα στη Σέβη Βολουδάκη. Εκρυθμή κατάσταση στη Μέση Ανατολή, νέος γύρος αμερικανικών επιθέσεων γύρω από τα στενά του Ορμούς. Πλήγματα των Ιρανών σε αμερικανικές βάσεις του κόλπου. Οι φρουροί της Επανάστασης κλείνουν ξανά τα στενά του Ορμούς. Με χορούς, τραγούδια και μπόλικη μπύρα πανηγύρισαν οι Άγγλοι στο Λονδίνο την πρόκριση της εθνικής τους στον ημιτελικό του παγκοσμίου κυπέλου. Λίγες ώρες αργότερα οι Αργεντίνοι φίλαθλοι πλημμύρισαν τους δρόμους για να γιορτάσουν τη νίκη τους έναντι της Ελβετίας. Μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε σε εγκατελελειμμένο κτίριο του θεάτρου Μπάτμιντον στο Μητροπολιτικό Πάρκο στο Γουδί, λίγα λεπτά μετά τις 8 που κέσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Εκεί βρίσκεται ο Γιώργος Κοβός. Ποια είναι η εικόνα, Γιώργο, αυτή τη στιγμή?
1: Ευρυδίκη, η φωτιά παραμένει σε εξέλιξη. Όπως θα μας δείξει με την κάμερά του ο Βασίλης ο Τζόκας, συνεχίζουν να βγαίνουν πυκνοί καπνοί από το κτίριο Μπάτμιντον εδώ στο Μητροπολιτικό Πάρκο του Γουδί. Σίγουρα είναι ελαφρώς καλύτερη σε σχέση με την έναρξη της πυρκαγιάς η εικόνα. Παρ' όλα αυτά όμως συνεχίζουν να είναι έντονοι καπνοί και πρέπει να σου πω ότι οι δυνάμεις της πυροσβεστικής ενισχύθηκαν εδώ και λίγα λεπτά, με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή στο σημείο να επιχειρούν 38 πυροσβέστες με 11 οχήματα και 2 ειδικά βραχιονοφόρα οχήματα, ενώ παράλληλα έχει έρθει και ένα όχημα αναπνευστικών συσκευών. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι είναι πολύ επικίνδυνο το τοξικό νέφος που βγαίνει από εκεί, αλλά και το κλίμα όλο που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι πυροσβέστες μέσα στο σημείο της πυρκαγιάς. Όλοι τους είναι με ειδικές φιάλες οξυγόνου, να καταφέρουν να μπουν μέσα και να προχωρήσουν στην κατάσβεση. Επίσης, Ευρυδίκη, πρέπει να σου πω ότι έχει εξταλεί μήνυμα από το 112 λίγα λεπτά μετά την έναρξη της πυρκαγιάς, δεδομένου ότι είναι τόσο τοξικό το νέφος, και μέσω του 112 οι αρχές καλούσαν τους πολίτες να τηρήσουν μέτρα αυτοπροστασίας, δηλαδή να μείνουν σε κλειστούς χώρους με κλειστά παράθυρα και πόρτες, και φυσικά είναι δυνατόν να βάλουν κάποιο βρεγμένο πανίο ώστε να κλείσουν τις χαραμάδες. Μιλάμε για μια περιοχή η οποία σε διάφορα σημεία είναι αρκετά πυκνοκατοικημένη, όμως παράλληλα είναι και μια περιοχή με πυκνή βλάστηση. Και όπως καταλαβαίνουμε, εκεί που δώσανε μεγάλη βαρύτητα οι πυροσβέστες από την αρχή ήταν στο να αποφευθεί οποιοδήποτε κίνδυνος επέκτασης της πυρκαγιάς. Μάλιστα,
0: είδαμε και σε προηγούμενη σύνδεση, Γιώργο, ότι υπάρχουν ξερόχορτα γύρω από το σημείο που έχει ξεσπάσει πυρκαγιά, τα οποία είναι και επικίνδυνα να λειτουργήσουν και ως προσάναμα.
1: Ακριβώς. Δηλαδή είναι αυτό που εδώ και πολύ καιρό τονίζουν οι αρχές, ότι δεν πρέπει μόνο οι ιδιώτες, τα ιδιωτικά ακίνητα, τα ιδιωτικά οικόπεδα να καθαρίζονται λόγω της αντιπυρικής περιόδου, αλλά πρέπει και οι δημόσιοι χώροι να είναι το ίδιο καθαρισμένοι. Όμως, όπως θα δούμε, ακόμη και μία απλή κίνηση αν κάνει η κάμερα εδώ από τα δεξιά, θα δείτε χόρτα ψηλά, ξερά χορτάρια παντού. Αυτή είναι η εικόνα που υπάρχει περιμετρικά του κτηρίου. Και όπως καταλαβαίνουμε, δεδομένου ότι σε μικρή απόσταση συνεχίζει η βλάστηση με δέντρα και φυσικά εν μέσω καλοκαιριού είναι πολύ χαμηλή η υγρασία, άρα είναι πολύ ξηρό έτσι το κλίμα και γενικά τα δέντρα έχουν μια πολύ έτσι ξηρή όψη, είναι πολύ εύκολο να επεκταθεί η πυρκαγιά. Θα μπορούσα δηλαδή τα ξερά χορτάρια να λειτουργήσουν σαν ένα μικρό προσάναμα. Μέχρι στιγμής όμως ευτυχώς οι πυροσβέστες έχουν καταφέρει να περιορίσουν τη φωτιά μόνο εντός του κτηρίου, προχωρούν στην κατάσβεση, τους είδαμε νωρίτερα να σπάνε πόρτες για να καταφέρουν να μπουν με τις μάνικες μέσα. Είναι πόρτες κλειδωμένες, μιλάμε για ένα κτίριο κλειστό, εγκαταλειμμένο.
0: Μάλιστα,
1: δεν ήταν εύκολο να μπουν μέσα.
0: Πάντως, Γιώργο, είναι χαρακτηριστικό ότι ήταν άμεση η κινητοποίηση των επίγειων δυνάμεων της πυροσβεστικής και όπως βλέπουμε, όπως μας είπες, όλο και ενισχύεται,
1: πούμε,
0: έτσι, από 28 πυροσβέστες, ναι, είναι πλέον 38 με 11 οχήματα.
1: Είναι 38 με 11 οχήματα, είναι δύο ειδικά βραχιονοφόρα οχήματα επίσης, καθώς και ένα όχημα αναπνευστικών συσκευών. Αλλά θα τολμούσαμε να πούμε, Βρυδίκη, ότι ήταν ταχύτατη η επέμβαση της πυροσβεστικής. Πρέπει να σου πω ότι εμείς κατεβαίναμε εκείνη την ώρα την Μεσογείο για να πάμε σε ένα άλλο δημοσιογραφικό θέμα, ως που είδαμε από πολύ μακρινή απόσταση, είδαμε τον καπνό να ξεκινάει να βγαίνει. Μιλήσαμε εκείνη τη στιγμή με την πυροσβεστική, είχαν ήδη ξεκινήσει οι δυνάμεις για να φτάσουν εδώ και εμείς αμέσως στρίψαμε για να φτάσουμε στο σημείο εδώ. Η ΕΡΤ ήταν πρώτη που έφτασε στο σημείο της συγκεκριμένης πυρκαγιάς και πρέπει να σου πω ότι βρήκαμε εδώ όλες τις δυνάμεις να έχουν περικυκλώσει το κτίριο και να έχουν ήδη ξεκινήσει τη διαδικασία κατάσβεσης. Όμως δεν ήταν μόνο οι πυροσβεστικές δυνάμεις, ήταν και το όχημα, και ένα όχημα του ΕΚΑΒ που βρισκόταν προληπτικά εδώ στην περιοχή για πάνε ενδεχόμενο, ενώ επίσης ήταν και οι εθελοντές πυροσβέστες του Βύρωνα αλλά και οι υδροφόρες από διάφορους άλλους δήμους, του Δήμου Κεσαριανής, Ζωγράφου, Βύρωνα, διαφόρων δήμων εδώ κοντά. Έσπρωσαν και οι υδροφόρες των δήμων να βοηθήσουν, να συνδράμουν σε αυτήν την δύσκολη προσπάθεια, στην απαιτητική, πολύ απαιτητική προσπάθεια. Καταλαβαίνουμε όλοι μας, βλέποντας αυτό το πυκνό καπνό να βγαίνει προς τα πάνω, καταλαβαίνουμε πόσο έντονη είναι η κατάσταση μέσα σε ένα κλειστό χώρο που υπάρχει ένας τέτοιος καπνός. Είναι πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες, όχι μόνο προς την εισπνοή, αλλά και στην ορατότητα που έχουν οι πυροσβέστες εκεί για να αντιμετωπίσουν αυτό το φαινόμενο. Ο καπνός αυτός δεν σου επιτρέπει ούτε να αναπνεύσεις καλά, ούτε και να δεις καλά. Άρα καταλαβαίνουμε πόσο δύσκολο είναι το έργο τους, Ευρυδίκη.
0: Βλέπουμε την εικόνα, βλέπουμε πόσο δύσκολη είναι η κατάσταση. Γιώργο, θα επανέλθουμε και σε σένα, αλλά εμείς τώρα να ακούσουμε τι είπε νωρίτερα εδώ στο ΕΡΤ News ο κύριος Γιάννης Αρτοπιός, ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος.
2: Η υπηρεσία μας στις 8 η ώρα το απόγευμα ενημερώθηκε για συμβάν πυρκαγιάς εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου στο Γουδί και πιο συγκεκριμένα στο θέατρο Μπάντμιντον εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου στο Γουδί. Άμεσα έσπευσε ο οικείος πυροσβεστικός σταθμός και αυτή την ώρα επιχειρούμε με 28 πυροσβέστες σε νέα οχήματα, ειδικό βραχιονοφόρο όχημα, ναι. Ενώ στις 8 και 20 κρίθηκε υποχρεωτικό να αποσταλεί μήνυμα το 112 για ενημέρωση όσων βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή με οδηγίες αυτοπροστασίας, περισσότερο λόγω των καπνών. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει, που μιλάμε, δεν υπάρχει κάποιο κίνδυνο σε επέκταση σε άλλο κτίριο ή σε άλλους χώρους. Δεν έχουμε κάποια αναφορά για κάποιο τραυματισμένο ή εγκλωβισμένο, ωστόσο είναι σε πλήρη εξέλιξη το συμβάν.
0: Θα επανέλθουμε και στη φωτιά που έχει ξεσπάσει στο Γουδί. Τώρα, κυρίες και κύριοι, στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται η υπόθεση της Μαρφίν. Στο στούντιο μαζί μας είναι ο Γιώργος Γεραφέντης με σημαντικές αποκλειστικές πληροφορίες για τους δύο υπόπτους που θεωρούνται ότι συμμετείχαν στην ομάδα κρούσης των αντιεξουσιαστών. Είναι οι δύο, Γιώργο, που εκτιμούν οι αρχές ότι ήταν στην ομάδα των 5 αντιεξουσιαστών που σχεδίασαν, οργάνωσαν και εκτέλεσαν τον δολοφονικό εμπρισμό στη Μαρφίν.
3: Εκτός από τους τρεις κατηγορούμενους που ξέρουμε, Ευρυδίκη, δύο ακόμη άτομα, δύο άνδρες με καθοριστικό ρόλο στον εμπρισμό, έχουν μπει στο στόχαστρο, στο κάδρο των ερευνών του τμήματος ανθρωποκτονιών και αυτό προκύπτει από στοιχεία που έχουν προκύψει από την προανάκριση των αξιωματικών της υπηρεσίας. Ο ένας, σύμφωνα με μαρτυρικές καταθέσεις, φέρεται να είναι φυσικός αυτούργος, ο κουκουλοφόρος δηλαδή, που έριξε την βόμβα Μολότοφ στο εσωτερικό της τράπεζας την περασμένη Παρασκευή, όταν έγινε έφοδος από κλιμάκιο του τμήματος ανθρωποκτονιών στα σπίτια των δύο συλληφθέντων. Έγινε έρευνα και στο δικό του σπίτι. Έγινε μάλιστα πολύ ωραία έρευνα, αναφέρουν πληροφορίες του ΕΡΤ News. Έρευνα βέβαια έγινε και στο σπίτι ενός ακόμη υπόπτου, του πέμπτου όπως θεωρούν οι αστυνομικοί, της ομάδας των αντιεξουσιαστών. Φέρεται σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΡΤ News και που έχει στην κατοχή του το Τμήμα Ανθρωποκτονιών να είναι ο άνθρωπος ο οποίος περιέωσε με έφλεκτο υλικό το εσωτερικό της τράπεζας και έτσι τυλίχθηκε στις φλόγες στο νεοκλασικό κτίριο όπου βρήκαν τραγικό θάνατο οι τρεις εργαζόμενοι. Στις έρευνες βέβαια στα σπίτια των δύο υπόπτων σε Πειραιά και Κεσαριανή, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατάσχισαν ψηφιακό υλικό και κινητά τηλέφωνα, τα οποία γίνονται φύλο και φτερό στα εγκληματολογικά εργαστήρια της αστυνομίας για τον εντοπισμό στοιχείων που θα τεκμηριώσουν την συμμετοχή τους στην δολοφονική αυτή επίθεση.
0: Τώρα, Γιώργο, έπαιξε σημαντικό ρόλο στην εξιχνίαση και την ταυτοποίηση των αντιεξουσιαστών η χρήση τεχνητής νοημοσύνης αλλά και τα εργαστήρια με προηγμένη τεχνολογία.
3: Ακριβώς. Είναι σημαντικό να αναφέρουμε αυτό το στοιχείο, καθώς βοήθησε την έρευνα μέχρι σήμερα και θα βοηθήσει ακόμα περισσότερο και στο επόμενο στάδιο των ερευνών. Μόλις πρόσφατα, χάρη στη σύγχρονη τεχνολογία αστυνομική των εργαστηρίων της Ελληνικής Αστυνομίας, κατάφεραν να κτίσουν βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας της τράπεζας που είχαν καταγράψει τι ακριβώς συνέβη εκείνο το μοιραίο απόγευμα τον Μάιο του 2010. Το υλικό αυτό υπήρχε αποθηκευμένο σε σκληρό δίσκο και τώρα ανακτήθηκε και αξιωματικός της υπηρεσίας των εργαστηρίων. Οι εικόνες από την αγωνία των εργαζομένων για να σωθούν από τις φλόγες είναι πάρα πολύ σκληρές. Βέβαια, έχει καταγράψει και τους πέντε που έκαναν την επίθεση και εξωτερικά, γιατί είχε και εξωτερικά οι κάμερες ασφαλείας η τράπεζα.
0: Γιώργο Γεραφέντη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Στο μεχεδιδικό φακό βρίσκεται το οργανωμένο σχέδιο των αντιεξουσιαστών να διεισδύσουν στη μεγάλη διαδήλωση και να κάψουν το νεοκλασικό της τράπεζας αλλά και το τότε κτίριο της νομαρχίας στη Λεωφόρο Συγκρού. Με τη σύλληψη των υπόπτων γίνεται ένα καθοριστικό βήμα ώστε να αποδοθεί δικαιοσύνη, ανέφερε ο Πρωθυπουργός.
4: Το ρόλο του καθενός από τους δύο συλληφθέντες στο δολοφονικό εμπρισμό της Μαρφίν είχαν περιγράψει σε καταθέσεις τους αυτόπτες στην οδό Σταδίου. Οι αστυνομικοί είχαν δώσει έναν αριθμό σε κάθε ύποπτο κουκουλοφόρο, καθώς δεν είχαν υπάρξει ταυτοποιήσεις. Αριθμό 10 σε φωτογραφίες από τον εμπρισμό έχει καταγραφεί ο άνθρωπος που πέταξε στο εσωτερικό της τράπεζας τη βόμβα Μολότοφ. Από τη βόμβα αυτή έπιασε φωτιά το υποκατάστημα και τρεις άνθρωποι βρήκαν ασφυκτικό θάνατο. Ο άνθρωπος αυτός δεν έχει ταυτοποιηθεί.
5: Υπήρξαν πολλοί συναδελφοί μου που τους επιπαρούσαν, τους είχαν δει δηλαδή την ώρα που έριχναν τη φωτιά, τους επιπαρούσαν να μην ανοίξουν φωτιά γιατί είμαστε άνθρωποι μέσα. Αυτές τις κραυγές και την αγωνία τους εγώ τα άκουγα από το υπόγειο.
4: Ο 42χρονος που σύμφωνα με την αστυνομία ταυτοποιήθηκε ως ένας από τους δράστες και συνελήφθη στα Λιώσια, είχε καταγραφεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια από φωτογραφία νούμερο 8. Φέρεται να είναι ο αντιεξουσιαστής που έσπασε με βαριοπούλα την τζαμαρία της τράπεζας. Τον χαρακτήριζαν ψηλό, καθώς είναι 1,91 και σύμφωνα με πληροφορίες είναι γιος επιχειρηματία, η εταιρεία του οποίου έχει ετήσιο τζίρο περίπου 2 εκατομμύρια ευρώ. Ταυτοποιήθηκε καθώς την ημέρα του εμπρισμού έφερε το ίδιο σακίδιο με αυτό που είχε στις φωτογραφίες από καλοκαιρινές διακοπές το 2009 σε νησί, μαζί με το δεύτερο 42χρονο συλληφθέντα και την 46χρονη που βρίσκεται στη Βρετανία. Το σακίδιο είναι χαρακτηριστικό, καθώς είχε ζωγραφισμένα με το χέρι τρία αστεράκια. Με μεθόδους σύγχρονης ανάλυσης και με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης που χρησιμοποίησαν στα εγκληματολογικά εργαστήρια, αναδείχτηκαν συγκεκριμένα στοιχεία για τους υπόπτους, όπως ο σωματότυπός τους, ο ρουχισμός και τα αξεσουάρ. Με τον τρόπο αυτό φέρεται ότι έδωσαν όνομα και πρόσωπο και στο νούμερο 11, το δεύτερο 42χρονο που συνελήφθη στην πλατεία Αμερικής και φέρεται στις 5 Μαΐου του 2010 να έδινε οδηγίες για την επίθεση στην ομάδα των αντιεξουσιαστών. Σύμφωνα με πληροφορίες εργάζεται σε τεχνική εταιρεία ως εναερίτης. Φέρεται να είχε μέχρι τώρα δραστηριότητα σε καταλήψεις αντιεξουσιαστών σε Εξάρχεια και στα προσφυγικά στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας.
6: Κοντολίερ Πιτσαρία, 674 Golf View Boulevard, στο Κρήγορε Beach και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Freeway Beach. 674 Golf View Boulevard στο Freeway Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μίλης Μονίτε εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Freeway Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Freeway Beach.
7: Σε δύσκολη στιγμή υπήρξαν φωνές συνεννόησης και ενότητας. Απέναντι στην τρομοκρατία δεν χωρούν ούτε αστερίσκοι ούτε συμψηφισμοί. Μόνο ένα κοινό μέτωπο που θα στερήσει από όσους επιλέγουν τη βία, κάθε ίχνος ανοχής και κάθε πολιτικό άλοθη.
4: Οι έρευνες σε ψηφιακά πιστήρια, όπως υπολογιστές, κινητά, σκληροί δίσκοι, που βρέθηκαν στα σπίτια των τριών εμπλεκομένων, είναι σε εξέλιξη στα εγκληματολογικά εργαστήρια της Ελλάς.
8: Γνώριμος των αρχών πιστεύεται πως είναι ο εμπνευστής και εντολέας των εμπριστικών επιθέσεων στα σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Η αντιτρομοκρατική αναζητά στοιχεία στο κινητό που προσπάθησε να ξεφορτωθεί κατά την έφοδο 29χρονος, ο οποίος φέρεται να τοποθέτησε τον εμπριστικό μηχανισμό στην πολυκατοικία της οικογένειας Νέστορα, όσο και σε εκείνο της 26χρονης, καθώς και στα λοιπά ψηφιακά πιστήρια. Προσπάθησε να ξεφορτωθεί κατά την έφοδο 29χρονος, ο οποίος φέρεται να τοποθέτησε τον εμπριστικό μηχανισμό στην πολυκατοικία της οικογένειας Νέστορα, όσο και σε εκείνο της 26χρονης, καθώς και στα λοιπά ψηφιακά.

0: σε αυτές τις επιθέσεις, αναζητούν τα ίχνη τουλάχιστον τριών ατόμων. Η συλλογή στοιχείων όμως είναι πιο δύσκολη, καθώς ακολούθησαν διαδρομή μέσα από το κοντινό δάσος που δεν καλύπτεται από κάμερες. Ενδεχομένως να προκύψουν στοιχεία και για αυτούς, επίσης από τα ψηφιακά πιστήρια που κατασχέθηκαν από τους ίδιους συλληφθέντες. Στα ψηφιακά πιστήρια που κατέσχεσαν στην κατοχή των τριών συλληφθέντων για τη φωνική εμπιστική επίθεση στην πολυκατοικία που διέμενε η οικογένεια Νέστορα, επικεντρώνονται οι αστυνομικοί της Αντιδρομοκρατικής.
1: Την ώρα που τα στελέχη της Αντιδρομοκρατικής Υπηρεσίας μπήκαν στην πολυκατοικία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και έκαναν επέμβαση στο διαμέρισμα του 29χρονου, εκείνος βγήκε στο μπαλκόνι και πέταξε από τον τρίτο όροφο της πολυκατοικίας το κινητό του τηλέφωνο στο δρόμο.
0: Το κινητό του 29χρονου παρά την πτώση δεν έσπασε. Λίγη ώρα αργότερα οι αστυνομικοί το βρήκαν και το έστειλαν στα εγκληματολογικά εργαστήρια για να αναλυθεί, όπως και το κινητό της 26χρονης που έχει συλληφθεί. Οι κατηγορούμενοι εκτιμάται από τις αρχές πως πίστευαν ότι δεν θα γινόταν εφικτό να ταυτοποιηθούν και έτσι έκαναν το λάθος να μην ξεφορτωθούν ψηφιακά πιστήρια.
2: Τα ξημερώματα, εγώ έφυγα το πρωί για τη δουλειά και είδα εδώ την αστυνομία. Κατάλαβα ότι πρέπει να έχει σχέση με την υπόθεση με τα αγκαζάκια.
0: Στα εγκληματολογικά εργαστήρια τα στελέχη της Αντιδρομοκρατικής αναζητούν τυχόν συνομιλίες που να καίνε και άλλους εμπλεκόμενους και ειδικά τον ή τους ηθικούς αυτούργους που έδωσαν την εντολή για τις τρομοκρατικές επιθέσεις. Ερευνώντας την προέλευση της εντολής, τα στελέχη της Αντιδρομοκρατικής εξετάζουν το ενδεχόμενο να προήλθε από ηγετικό στέλεχος οργάνωσης αναρχική δράση, στην οποία μέλος ήταν 26χρονοι. Το ηγετικό στέλεχος έχει πλέον αποφυλακιστεί και γι' αυτό η κατεύθυνση των συνεχιζόμενων ερευνών έχει συγκεκριμένη στόχευση. Ο 29χρονος και 26χρονοι αποχώρησαν από τα σπίτια τους νωρίς το προηγούμενο από την επίθεση απόγευμα και μεταξύ έφτασαν στο σπίτι του 24χρονου φίλου τους. Στις 4 τα ξημερώματα άλλαξαν ρούχα, κατέβηκαν κάτω και αφού περπάτησαν περίπου 300 μέτρα, πραγματοποίησαν την εμπιστική επίθεση.
1: Όταν 26χρονοι και 29χρονος έβγαιναν από την πολυκατοικία που βλέπετε πίσω μου για να κάνουν κατόπτευση της περιοχής και να δουν αν μέχρι το σπίτι της οικογένειας Νέστορα υπάρχουν κάμερες, κρατούσαν μία ομπρέλα βροχής στα χέρια για να μην αποκαλυφθούν τα πρόσωπά τους.
0: Το πρώτο μοιραίο λάθος τους έγινε αρχικά σε κάποιο σημείο από τις προηγούμενες κατοπτεύσεις που είχαν κάνει στη γειτονιά και σε σημείο που θεώρησαν ότι δεν καλυπτόταν από κάμερες, με αποτέλεσμα όταν κατέβασαν την ομπρέλα που κρατούσαν να αποκαλυφθούν.
3: Τελικά αυτά γίνονται, τα ψυχικά όμως. Η γυναίκα που έφυγε δεν γυρίζει.
0: Το δεύτερο λάθος έγινε αμέσως μετά την επίθεση. Αποφάσισαν να προσεγγίσουν την πολυκατοικία που διέμενε η οικογένεια Νέστορα, όχι απευθείας αλλά κάνοντας προς τα πίσω τον κύκλο ολόκληρου τετραγώνου, θεωρώντας ασφαλμένα από τις προηγούμενες κατοπτεύσεις ότι δεν υπήρχε κάμερα από εκείνη την πλευρά και επέστρεψαν από εκεί αποκαλύπτοντας και πάλι τα πρόσωπά τους. Λάθος που τους κόστησε και οδήγησε στην ταυτοποίησή τους.
4: Ζωντανή σύνδεση με τη Θεσσαλονίκη και τη Δέσποινα Κρητικού. Δέσποινα, οι έρευνες των αρχών επικεντρώνονται στα κινητά του 29χρονου και της 26χρονης για να αντλήσουν πληροφορίες.
1: Ακριβώς διότι γνωρίζουν ότι υπάρχει ηθικός αυτουργός πίσω από τις τρεις εμπριστικές επιθέσεις που είχαν σαν αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό της Βάγιας Νέστορα και θέλουν να το επιβεβαιώσουν ανοίγοντας τα κινητά τηλέφωνα των δύο συλληφθέντων, του 29χρονου και της 26χρονης, που όπως ακούσαμε και στο ρεπορτάζ του Θοδωρή Παναγιωτήδη, ο 26χρονος το πέταξε από το μπαλκόνι, ο 29χρονος με συγχωρείτε, την ώρα που μπήκαν τα στελέχη της Αντιδρομοκρατικής Υπηρεσίας στο διαμέρισμά του. Το ψηφιακό υλικό που εξετάζουν θέλουν να του δώσει και στοιχεία για το αν ο 29χρονος και 26χρονοι συμμετείχαν και σε άλλες εμπριστικές επιθέσεις κατά τον προγενέστερο χρόνο αυτών των τριών εμπριστικών επιθέσεων, όπως για παράδειγμα το καλοκαίρι του 2025, ή αν σχεδίαζαν και κάποιες άλλες εμπριστικές επιθέσεις για το μέλλον. Έχουν στα χέρια τους αρκετό ψηφιακό υλικό, πάνω από 300 κάμερες έχουν ελέγξει από το ευρύτερο κέντρο της Θεσσαλονίκης στην ανατολική και τη βόρεια πλευρά του κέντρου της και βρίσκονται ήδη πολύ κοντά στην ταυτοποίηση των δραστών που εκτιμάται ότι ανήκαν στην δεύτερη υποομάδα και είχαν αναλάβει εντός εισαγωγικών να τοποθετήσουν εμπριστικούς μηχανισμούς στα σπίτια του Σάβα Αναστασιάδη και του Ζήση Ιωακίμοβιτς. Τα κινητά αυτά λοιπόν πρόκειται να μιλήσουν το επόμενο διάστημα.
4: Δέσποινα, οι τρεις συλληφθέντες αναμένεται να απολογηθούν την Τρίτη.
1: Με βαριά κατηγορητήριο, με 5 κακουργήματα και τρομοκρατική οργάνωση από την εισαγγελέα, οι ποινικές διώξεις δηλαδή είναι 5 κακουργήματα, η τρομοκρατική οργάνωση ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο τελεσμένη και σε απόπειρα, η έκρηξη, ο εμπρισμός και η παράβαση του νόμου περί όπλων, δηλαδή η κατοχή των εκρηκτικών, 12 η ώρα το μεσημέρι ενώπιον της ανακρίτριας για να δώσουν τις απολογίες τους.
4: Δέσποινα Κρητικού, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Απειλητικά συνθήματα έγραψαν άγνωστοι στο πολιτικό γραφείο της Υφυπουργού Σέβης Βολουθάκη και σπίτι της οικογένειάς της στα Χανιά. Οι αρχές εκτιμούν ότι πρόκειται για οργανωμένη ενέργεια εκφοβισμού με πολιτικά κίνητρα, ενώ ο Παύλος Μαρινάκης μίλησε για ομοίη επίθεση κατά της δημοκρατίας.
5: Η τύχη της οικογενειακής

0: Της κατοικίας, της Υφυπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου Σέβης Βολουδάκη στα Χανιά γέμισαν απειλητικά συνθήματα με αναφορές στη δολοφονική επίθεση με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη.
1: Βρίσκονται τώρα θρασίδηλοι τρομοκράτες να γράφουν τέτοια απειλητικά συνθήματα και να απειλούν εμένα και την οικογένειά μου με θάνατο. Γιατί αυτό ήταν ένα από τα συνθήματα. Ήτανε θάνατος και ήτανε γκαζάκια στα σπίτια σας. Και όλο αυτό ενώ έχει γίνει η δολοφονία της Βάγιας Νέστορα και είναι μάλιστα και ένα από τα συνθήματα. Να ελευθερωθούν αυτοί οι οποίοι έχουν συλληφθεί για το, νομίζω το γράφει για την υπόθεση. Δεν είναι υπόθεση, είναι δολοφονία.
0: Το περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής, με τους δράστες να αναγράφουν μεταξύ άλλων συνθήματα όπως θάνατος στη Νέα Δημοκρατία και γκαζάκια στα σπίτια σας.
2: Οι τρεις κουκουλοφόροι κινήσεις των οποίων έχουν καταγραφεί από κλειστό κύκλωμα τηλεόραση έφτασαν εδώ στις 5 τα ξημερώματα και δεν δίστασαν να ζωγραφίσουν συνθήματα μέχρι την είσοδο του σπιτιού.
1: Όσα συνθήματα και να γράψουν, όσες φορές και να φτάσουν στο κατόφλι και μέσα στο σπίτι, θα πω εγώ, ακόμη και αυτό να επιχειρήσουν, δεν θα μας φοβήσουν, δεν θα μας τρομοκρατήσουν. Ούτε εμένα, ούτε τα παιδιά μου.
0: Έχουμε απέναντί μας εγκληματίες, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
3: Έχουμε απέναντί μας μια οργανωμένη προσπάθεια εκφοβισμού, μια ομοίη επίθεση κατά της δημοκρατίας. Έχουμε απέναντί μας εγκληματίες. Όποιος ανέχεται τέτοιες πρακτικές, όποιος σιωπά μπροστά σε τέτοια συνθήματα, αναλαμβάνει τεράστια πολιτική και ηθική ευθύνη. Η δημοκρατία δεν πρόκειται να φοβηθεί τους τραμπούκους. Οι απειλές δεν θα κάμψουν κανέναν.
4: Δεν είναι άγνωστοι, είναι γνωστοί. Είναι μέλη μιας γνωστής εγκληματικής οργάνωσης που θέλει να τρομοκρατήσει οικογένειες, παιδιά, μάνες.
5: Καμία πολιτική διαφωνία δεν δικαιολογεί τη βία. Οι δράστες πρέπει να εντοπιστούν και να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη.
6: Απαιτείται άμεσα να ερευνηθούν αυτές οι επιθέσεις και οι υπεύθυνοι να λογοδοτήσουν στη δικαιοσύνη.
7: Τέτοιες ενέργειες δεν έχουν καμία θέση στη δημοκρατία, καμία ανοχή.
0: Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος καταδικάζει τις απειλές ευάρων βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, αναφέροντας ότι αξιοποιούνται ως άλοθοι για τη συκοφάντηση των αγώνων και για την ένταση της κρατικής καταστολής. Και ασκεί κριτική στη Νέα Δημοκρατία που δεν έχει αναφερθεί στη δολοφονία του 20χρονου στο Άργος. Την υπόθεση έχει αναλάβει υποδιεύθυνση δίωξης και ξιχνίας εγκλημάτων Χανίων, η οποία εξετάζει στοιχεία και βιντεοληπτικό υλικό.
8: Δεν μπορούμε να αγνοούμε το διαχρονικό casus belli της Τουρκίας. Η ειρήνη και η συνεργασία δεν συνάδουν με απειλές πολέμου, σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην κυριακάτικη ανάρτησή του. Στο casus belli αναφέρθηκε και ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, όπου σε συνέντευξή του στο ΕΡΤ News το χαρακτήρισε ως τεράστιο βαρύδι στις ελληνοτουρκικές σχέσεις και στην πορεία της Τουρκίας προς την Δύση.
3: Στη μετά τη σύνοδο της Συμμαχίας, χρονική συγκυρία και στο περιβάλλον της γεωπολιτικής αβεβαιότητας, ο Πρωθυπουργός επισημαίνει ότι η Ελλάδα παραμένει ένας σταθερός και αξιόπιστος σύμμαχος, χωρίς να υποχωρεί από τις εθνικές της θέσεις. Σε παράλληλο χρόνο εκπέμπει νέα μηνύματα στην ηγεσία της Τουρκίας για το casus belli. Με βατήρα τις αναφορές του στο ραντεβού των 32 ηγετών του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, ο κ. Μητσοτάκης στην κυριακάτικη ανάρτησή του ορίζει ως συστατικά στοιχεία για μια ισχυρή συμμαχία το σεβασμό στις αρχές και στις σχέσεις καλής γειτονίας.
4: Σχέσεις που η πατρίδα μας επιδιώκει σταθερά με όλες τις χώρες της περιοχής. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι μπορούμε να αγνοούμε το διαχρονικό casus belli της Τουρκίας. Ιστορική ανορθογραφία που δεν αρμόζει στις σχέσεις δύο γειτονικών χωρών. Θέλουμε το διάλογο, όμως η ειρήνη και η συνεργασία δεν μπορεί να συνάδουν με απειλές πολέμου.
3: Η Ελλάδα βρίσκεται στον πυρήνα πολλαπλών εξοπλιστικών προγραμμάτων. Το μήνυμα του κυρίου Γεραπετρίτη μέσω του Earth News με αφορμή τη συνάντηση των Ντόναλντ Τραμπ και Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν.
9: Κανένας δεν μπορεί να πει ότι έχει υπάρξει οποιαδήποτε δέσμευση ή υπόσχεση. Σε κάθε περίπτωση η Ελλάδα όχι απλώς δεν είναι θεατής, αλλά είναι πρωταγωνιστής των εξελίξεων. Η Ελλάδα αποτελεί έναν ισχυρότατο εταίρο στο ΝΑΤΟ, αποτελεί έναν ισχυρότατο πυλώνα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα παραμείνει εκεί με αξιοπιστία, με δύναμη και με πειθό.
3: Ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας προβάλλει το εθνικό αποτύπωμα στις ευρωπαϊκές και νατοϊκές εξελίξεις.
9: Δεν νοείται σήμερα, υπό τις συνθήκες τις οποίες βιώνουμε, υπό τον χάρτη και το καταστατικό των Ηνωμένων Εθνών, να υπάρχει εκφεφρασμένη αιτία πολέμου για την οποιαδήποτε ενάσκηση νομίμου δικαιώματος. Η αίσθησή μου είναι ότι θα μπορούσε να υπάρξει άρση του casus belli εκ μέρους της Τουρκίας και όχι απλώς θα ήταν χρήσιμο, αλλά νομίζω ότι είναι οφειλόμενο.
3: Το κάζους Μπέλι είναι απειλή στα κυριαρχικά δικαιώματα και προσβολή στη χώρα μας, σημειώνει το ΠΑΣΟΚ κίνημα αλλαγής.
10: Με την ενδεχόμενη νομοθέτηση της γαλάζιας πατρίδας έχουμε ένα δεύτερο κάζους Μπέλι να επικρέμεται πάνω από τη χώρα. Δεν μπορεί άλλο η χώρα να έχει εξωτερική πολιτική στον αυτόματο πιλότο.
11: Η κυβέρνηση παραμένει θεατής των εξελίξεων, χωρίς συνεχτική εθνική στρατηγική και χωρίς ουσιαστικές πρωτοβουλίες για την υπεράσπιση των εθνικών συμφερόντων.
7: Ο κύριος Μητσοτάκης, αντί να καμαρώνει, θα έπρεπε να απολογείται γιατί εμπλέκει τη χώρα πιο βαθιά στους επικίνδυνους σχεδιασμούς του ΝΑΤΟ, στο πλαίσιο του οποίου διατηρούνται οι απαράδεκτες απειλές πολέμου από την σύμμαχο Τουρκία.
12: Συνεργασία με μια χώρα η οποία έχει εισβάλει στην Κύπρο, διεκδικεί την Θράκη και απειλεί τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, δεν νοείται.
6: Πραγματικότητα είναι η διαρκώς απομειούμενη διπλωματική ισχύ της χώρας.
3: Ο Πρωθυπουργός χαρακτηρίζει ως έμπρακτη απόδειξη της επένδυσης στην ασφάλεια την έγκαιρη επίτευξη του στόχου για τις αμυντικές δαπάνες ήδη από το 2026 στο 3,5% του ΑΕΠ και το μεγαλύτερο πρόγραμμα εξυγχρονισμού των ενόπλων δυνάμεων ύψους 28 δισεκατομμυρίων ευρώ.
8: Επιστρέφουμε στο πρώτο θέμα του δελτίου μας και τη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε στο Γουδί, στο Μητροπολιτικό Πάρκο Γουδί και στο εγκατελειμμένο κτίριο του Θεάτρου Μπάτμιντον. Εκεί βρίσκεται η Ελένη Μπουγά για να μας δώσει την εικόνα. Ελένη, πλέον έχει βραδιάσει. Ποια είναι η εικόνα αυτή τη στιγμή, τι γίνεται?
13: Ευρυδί και εμείς με το Γιάννη το Πουδούρη που σας δίνει αυτή την ώρα την εικόνα από το Μπάτμιντον, το κτίριο του Μπάτμιντον. Βρισκόμαστε στον Άβλιο.
8: Έχουμε ένα πρόβλημα τεχνικό. Σε ακούμε, Ελένη, ναι.
13: Με ακούτε? Να επαναλάβω λοιπόν. Επειδή εκεί βρισκόμαστε στον άβλιο χώρο του μπάντμιντον του κτηρίου μαζί με τον Γιάννη τον Βουδούρη, είμαστε εδώ λίγα λεπτά στο σημείο. Πρέπει να σας πω ότι μέσα σε λίγα λεπτά από την ένταση των καπνών που βλέπουμε, φαίνεται σταδιακά να καλυτερεύει η κατάσταση. Το κτίριο μέσα καίγεται ολοσχερός. Αυτή τη στιγμή θα σας δείξουμε εικόνα περιμετρικά του κτηρίου. Αριστερά μας, όπως θα σας δείξει τώρα ο Γιάννης, βλέπετε να έχουν αναπτυχθεί ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας και πολλοίς κόσμος από την περιοχή βρίσκεται στο σημείο. Και ακόμη αριστερότερα θα δείτε δυτιοφόρα, δυνάμεις της πυροσβεστικής που έχουν αναπτυχθεί καθ' όλο το μήκος της πίσω πλευράς του κτηρίου. Επιχειρούν με ισχυρή δύναμη της πυροσβεστικής. Οι υδροφόρες του Δήμου βρίσκονται εδώ. Αρκετοί εθελοντές που είδαμε να έχουν κινητοποιηθεί και όπως μας είπαν βρίσκονται και αυτοί με τη δική τους σειρά για να δώσουν τη δική τους, να κάνουν τη δική τους προσπάθεια ώστε γρήγορα αυτή η φωτιά να καταφέρει να σβήσει. Δυστυχώς το κτίριο μέσα βλέπουμε να καίγεται. Είναι όλο το κτίριο η φωτιά. Φαίνεται να μην έχει περιοριστεί σε ένα σημείο από όσο μπορούμε να δούμε ευρυδίκη στο σημείο που είμαστε και να κινηθούμε, Γιάννη, λίγο πιο πάνω. Καίγεται εσωτερικά λοιπόν το κτίριο από άκρη σ' άκρη, θα μπορούσα να πω, όσο είμαστε σε θέση να δούμε από το σημείο που βρισκόμαστε. Βλέπετε στα πλάνα τις δυνάμεις της πυροσβεστικής που έχουν αναπτυχθεί. Συνεχώς έρχονται υδροφόρες και κινούμαστε λίγο ανατολικότερα για να σας δείξουμε και στην επόμενη γωνία του κτιρίου πόσες και ποιες είναι οι δυνάμεις που επιχειρούν αυτή τη στιγμή. Από ό,τι μας είπαν οι άνθρωποι που είναι εδώ και μιλήσαμε μαζί τους ερχόμενοι στο κτίριο που φτιάγεται στον Μπάτμιντον, μας είπαν ότι λίγο νωρίτερα, γιατί η φωτιά, να υπενθυμίσουμε, ξεκίνησε λίγο μετά τις 8 απόψε το βράδυ, τώρα ήταν χειρότερη. Έτσι φαίνεται ότι με την επιχειρώντας οι πυροσβέστες να έχουν καταφέρει να την θέσουν υπό έλεγχο και να μην υπάρξει αρχικός κίνδυνος για επέκτασή της στην γύρω περιοχή. Βέβαια, όπως θα γνωρίζω από τους συναδέλφους που βρίσκονται νωρίτερα από εμάς στην περιοχή, είχε σταλεί στις 8:20 μήνυμα 112, προκειμένου οι κάτοικοι της περιοχής εδώ να κλείσουν πόρτες και παράθυρα ώστε να μην εισέλθουν μέσα σε αυτά τα σπίτια τους οι πυκνοί καπνοί που είχαν ζώσει εκείνη την ώρα την περιοχή. Βλέπετε την κινητοποίηση που υπάρχει.
8: Βλέπουμε τις ισχυρές δυνάμεις αυτή τη στιγμή, Ελένη, της πυροσβεστικής.
13: Και θα δείτε εικόνα Ευρυδίκη και από άλλα σημεία περπατώντας μέσα στο χώρο του Μπάντμιντον, στον εξωτερικό, στον άδειο χώρο του Μπάντμιντον. Θα δείτε από εδώ τα γερανοφόρα της πυροσβεστικής. Η εικόνα που είχαμε πριν φτάσουμε στο σημείο ήταν για 38 πυροσβέστες που επιχειρούν με περισσότερα από 11 οχήματα. Θεωρώ, φτάνοντας, ότι
8: έχουν ενισχυθεί περισσότερο.
13: Δύναμη, έχει ενισχυθεί ακριβώς ευρυδίκη η δύναμη της πυροσβεστικής. Βλέπετε εδώ τις συντονισμένες αριστερά ετέργειες, όπως θα σας δείξει ο Γιάννης ο Βουβούρης. Ετοιμάζεται μια ομάδα ακόμη πυροσβεστών να εισέλθουν στο χώρο εντός του κτηρίου. Πρέπει να σου πω, όπως γίνεται κάθε φορά, οι άνθρωποι που είναι εδώ μας αποθαρρύνουν να πλησιάσουμε πιο κοντά. αυτή τη στιγμή για μας δεν φαίνεται να υπάρχει κάποιος κίνδυνος από το σημείο που βρισκόμαστε. Αλλά θέλουμε να σας δείξουμε την καλύτερη δυνατή εικόνα για να δείτε πώς επιχειρούν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής.
8: Βλέπουμε τώρα στην εικόνα μας, Ελένη, την κινητοποίηση, ισχυρές οι δυνάμεις της πυροσβεστικής.
13: Οι άντρες της πυροσβεστικής πώς επιχειρούν για να ετοιμαστούν και να εισέλθουν στο χώρο. Και αν κινηθούμε και λίγο πιο πάνω...
8: Βλέπουμε και το σύννεφο καπνού, Ελένη, στα πλάνα που μας μεταφέρεις, παρότι έχει βραδιάσει.
13: Θα δείτε λοιπόν και εδώ περιμετρικά του κτηρίου, ακόμη να έχουν αναπτυχθεί και άλλες δυνάμεις της πυροσβεστικής. Εδώ βλέπετε και άλλα οχήματα. Μας ζητούν να απομακρυνθούμε από το σημείο.
8: Ναι, ναι, Ελένη, είναι λογικό. Βλέπουμε όμως τις ενισχυμένες δυνάμεις της πυροσβεστικής, όπως μας μεταφέρεις από τις εικόνες μας αυτή τη στιγμή.
13: Να ανέβουμε πιο πάνω, Ευρυδίκη, για να μην εμποδίσουμε και το έργο τους.
8: Βεβαίως. Ναι, ναι, ναι. 38 λοιπόν πυροσβέστες, 11 οχήματα, εθελοντές μας μετέφερες. Υδροφόρες και γερανοφόρα.
13: Και συνεχώς όση ώρα είμαστε, ενισχύονται Ευρυδίκη οι δυνάμεις.
8: Αυτή είναι λοιπόν η κατάσταση που επικρατεί αφού πάρκο στο Γουδί. Μαθαίνουμε από την συνάδελφο Ελένη Μπουγά ότι έχει περιοριστεί η φωτιά ή τουλάχιστον είναι μια εικόνα αρκετά βελτιωμένη από τις 8 η ώρα που ξέσπασε αυτή η πυρκαγιά. Βλέπουμε και τον κόσμο που έχει πάει εκεί για να παρακολουθήσει την πορεία της πυρκαγιάς. Να συνδεθούμε και με τον Γιώργο Κοβό. Γιώργο, ποια είναι η εικόνα που έχεις εσύ?
0: Ευρυδίκη, παραμένει μεγάλη κινητοποίηση πυροσβεστικής, 38 οχήματα, 10 υδροφόρα οχήματα, 2 βραχιονοφόρα οχήματα, αλλά και ένα όχημα αναπνευστικών συσκευών είναι τα οχήματα που επιχειρούν αυτή τη στιγμή εδώ στην πυρκαγιά, στο πάρκο Γουδί, ενώ επίσης υπάρχουν και 6 βοηθητικά οχήματα. Παράλληλα, μαζί με τους πυροσβέστες υπάρχουν και εθελοντές πυροσβέστες από το Δήμο Βύρωνα, αλλά και υδροφόρες, αρκετές υδροφόρες από τους Δήμους Βύρωνα, Ζωγράφου και Παπαδόπουλου. Αυτή τη στιγμή φαίνεται καλύτερη εικόνα, δεδομένου ότι κάπως έχει καθαρίσει η κατάσταση. Παραμένει βέβαια αρκετός καπνός, αλλά είναι σίγουρα πιο καθαρή η κατάσταση σε σχέση με, νωρίτερα.
8: Η οσμή παραμένει εδώ στο σημείο. Στο σημείο από τα πρώτα λεπτά που ξέσπασε πυρκαγιά μαζί με το συνεργείο του ΕΡΤ News, μάλιστα ήταν η πρώτη
0: Ευρυδίκη,
8: που κατέφτασαν
0: στο πρώτο συνεργείο.
8: Ακριβώς, οπότε
0: το πρώτο
8: μπορείς να έχεις μια εικόνα
0: για το
8: αν είναι βελτιωμένη ή όχι κατά τη δική σου εκτίμηση από τη στιγμή που βρίσκεσαι εκεί από τα πρώτα λεπτά.
0: Θα σου πω και λίγο νωρίτερα είδαμε να είναι κάπως βελτιωμένη η κατάσταση, όμως μετά από λίγο πύκνωσαν ξανά οι καπνοί, δεδομένου ότι μέσα υπάρχουν πολλά υλικά, υπάρχει αρκετή καύσιμη ύλη που μπορεί ανά πάσα στιγμή να ξεκινήσει, να δημιουργήσει μία μικρή αναζωπήρωση και από εκεί και πέρα να προκληθεί εκ νέου υψηλή πυκνότητα, υψηλή ποσότητα πυκνών καπνών. Μάλιστα υπήρχαν πολλοί άνθρωποι που μας είπαν ότι σε πιο απομακρυσμένες περιοχές, όπως Άνω Ζωγράφου, αφού και ίσως και πιο πάνω, έβλεπαν τη φωτιά από μακριά και ένιωθαν κάποια στιγμή και τους καπνούς σε διάφορα σημεία να φτάνουν εκεί.
8: Και για αυτό το λόγο έχει σταλεί και το μέσο του 112 το μήνυμα που καλεί τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους με κλειστά παράθυρα και πόρτες.
0: Ακριβώς, κάποιοι ακολούθησαν τις οδηγίες αυτές, κάποιοι άλλοι ήρθαν από κοντά να δουν τι συμβαίνει. Καταλαβαίνουμε, ακούγοντας νωρίτερα και την κυρία Ψαρτοπούλου που μιλούσε στην προηγούμενη εκπομπή, έλεγε ότι πρέπει να αποφεύγουμε την εισπνοή αυτών των υλικών, των καμένων υλικών, των καπνών, των σωματιδίων όλων αυτών που βγαίνουν στην ατμόσφαιρα. Όντως είναι πολύ έντονη η καπνή, πολύ έντονη η οσμή και σίγουρα πολύ τοξική, σύμφωνα με όσα μας έχουν πει και οι πυροσβέστες που βρίσκονται εδώ. Είδαμε πολλές περιπτώσεις πυροσβεστών που προσπαθούσαν να εισβάλλουν στο κτίριο σπάζοντας κλειδωμένες πόρτες. Ήταν μια ιδιαίτερα δύσκολη, απαιτητική διαδικασία. Έσπασαν λοιπόν τις συγκεκριμένες πόρτες προκειμένου να καταφέρουν να μπουν μέσα με τις μάνικες και να προχωρήσουν στην κατάσβεση. Μιλάμε για πάρα πολύ απαιτητική διαδικασία, δεδομένου ότι μπαίνοντα μπαίνοντας μέσα είχαν να αντιμετωπίσουν πάρα πολύ πυκνούς καπνούς. Καταλαβαίνουμε ότι όταν βλέπουμε πυκνούς καπνούς έξω από την οροφή του κτηρίου, μπορούμε να συνειδητοποιήσουμε τι συμβαίνει μέσα.
8: Είναι
0: πολύ πυκνή η καπνή, πολύ δύσκολη στην αναπνοή, πολύ δύσκολο το κομμάτι της αναπνοής, αλλά από την άλλη και πολύ δύσκολο και το κομμάτι της ορατότητας. Επίσης υπάρχει και ένα άλλο χαρακτηριστικό σημείο. Οι πυροσβέστες φορούν ειδικές μάσκες. Αυτές οι μάσκες πολλές φορές όταν είναι πολύ έντονη η πυρκαγιά μπορεί να αυξήσουν τη θερμοκρασία στο πρόσωπο του πυροσβέστη. Αυτό μπορεί να δημιουργήσει μικροτραυματισμούς ή μικροεγκάβματα. Άρα πρέπει να έχουν το νου τους και σε αυτές τις περιπτώσεις. Όσο μπορούν να αποφύγουν κάτι τέτοιο.
8: Γιώργο, ότι ακούσαμε και τον κύριο Αρτοπιό νωρίτερα να λέει πως δεν υπάρχουν αναφορές για άτομα που είχαν εγκλωβιστεί μέσα στο κτίριο, για τραυματίες, για άτομα που χρειάζονται ιατρική βοήθεια. Το ΕΚΑΒ βέβαια πάντα βρίσκεται εκεί, διαθέτει τα οχήματα, βρίσκονται στο σημείο για παροχή άμεσης συνδρομής. Παρόλα αυτά δεν υπάρχει ευτυχώς κάποιος τραυματίας.
0: Μέχρι στιγμής δεν έχουμε ενημέρωση, κάποια πληροφόρηση για τραυματία, εγκαυματία ή κάτι τέτοιο. Μαθαίνουμε από περίοικους ότι πολλές φορές κάποιοι κατάφεραν να σπάνε κάποια τζάμια ή κάτι τέτοιο και να μπαίνουν μέσα στο κτίριο να βρίσκουν ένα πρόχειρο κατάλημα. Όμως αυτό είναι κάτι ανεπιβεβαίωτο μέχρι στιγμής. Σας το μεταφέρουμε απλά και μόνο σαν πληροφορίες από τους περίοικους εδώ. Όμως από ό,τι μας είπανε άνθρωποι, μάλιστα και ένας δημοτικός σύμβουλος του Δήμου Ζωγράφου που ήρθε πριν από λίγο ο άνθρωπος εδώ, μας είπε ότι το συγκεκριμένο κτίριο είναι πολλά χρόνια εγκαταλειμμένο, δεν χρησιμοποιείται καν. Εμείς κάποια στιγμή είχαμε την εικόνα, την πληροφόρηση ότι αναδιαστήματα χρησιμοποιείται για εκδηλώσεις. Τελικά δεν χρησιμοποιείται, το διορθώνουμε αυτό και λέμε ότι δεν χρησιμοποιείται εδώ και πολλά χρόνια για καμία εκδήλωση. Είναι ένα από τα Ολυμπιακά ακίνητα, υπάρχει και η σχετική ταμπέλα μπροστά, που μέχρι στιγμής έχει παραμείνει εγκαταλειμμένο εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Παλιότερα, πολύ παλιότερα έχει χρησιμοποιηθεί. Ποιοίτο για συναυλίες, πολύ παλιότερα όμως.
8: Γιώργο, θα επανέλθουμε στο θέμα και στη φωτιά που είναι σε εξέλιξη, παρόλα αυτά έχει περιοριστεί ευτυχώς. Θα επανέλθουμε λοιπόν. Συνεχίζουμε εμείς κυρίες και κύριοι, εκτός ελέγχου κινδυνεύει να περιέλθει εκ νέου η κατάσταση στη Μέση Ανατολή μετά την κλιμάκωση των επιθέσεων μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Η αρχή έγινε μετά από πλήγματα των Ιρανών κατά εμπορικών πλοίων, καθώς υποτίθεται ότι δεν ακολούθησαν τις υποδείξεις κατά τη διέλευσή τους από τα στενά τορμούς, τα οποία κλείνουν ξανά οι φρουροί της Επανάστασης.
5: Νέος γύρος εχθροπραξιών στον Περσικό κόλπο με επίκεντρο τα στενά του Ορμούζ. Οι Ιρανοί επιτέθηκαν σε εμπορικό πλοίο με σημαία Κύπρου που επιχείρησε να περάσει από τα στενά.
14: Iran says it had fired a warning shot at a vessel using an unauthorized route. It once again declared the waterway closed until the US stops interfering in the region.
5: Ακολούθησε νέος γύρος αμερικανικών βομβαρδισμών με πλήγματα εναντίον 140 στρατιωτικών στόχων στο Ιράν.
15: Το Ιράν έκανε μια κακή επιλογή και τώρα πληρώνει το τίμημα.
5: Σε αντίπεινα το Ιράν, που κάνει λόγο και για πλήγμα σε δεύτερο πλοίο, εξαπέλυσε επιθέσεις εναντίον αμερικανικών στόχων σε αραβικές χώρες, με την Τεχεράνη να διαμηνύει πως κλείνει ξανά τα στενά του Ορμούζ. Οι αμερικανικές δυνάμεις στην περιοχή όμως δηλώνουν έτοιμες να διασφαλίσουν την ελεύθερη διέλευση των πλοίων από τον θαλάσσιο διάδρομο. Ενώ ο πρόεδρος Τραμπ δήλωσε πως η κυκλοφορία στα στενά ρέει.
16: It's open. We bombed the hell out of them last night. They're very, very evil and sick people.
5: Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν πως έπληξαν αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε Ιορδανία, Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και Μπαχρέιν, ενώ ανησυχία προκαλεί η κλιμάκωση με επιθέσεις στις διαμεσολαβήτριες χώρες Κατάρ και Ομάν. Οι χώρες του κόλπου πάντως δεν επιβεβαιώνουν ότι οι Ιρανοί πέτυχαν τους στόχους τους και μιλούν για μαζικές αναχαιτήσεις πυράβλων και ντρόουν.
17: Η εποχή των μονοπλευρών συμφωνιών έχει τελειώσει. Σας το είπαμε. Κρατήστε το λόγο σας ή πληρώστε το τίμημα. Η πραγματικότητα χτυπά την πόρτα.
18: Θα υπερασπιστούμε τα στενά του Ορμούζ, καθώς αποτελούν βασικό αποτρεπτικό πλεονέκτημα του Ιράν. Είναι πιο σημαντικά και από δεκάδες ατομικές βόμβες.
5: Το νέο θερμό επεισόδιο ήρθε λίγες ώρες μετά το μήνυμα του Μοστάμπα Χαμενεΐ, στο οποίο ορκίστηκε εκδίκηση εναντίον των δυτικών στο όνομα του πατέρα του. Μάλιστα, η Ιρανική εφημερίδα δημοσίευσε μια μαύρη λίστα με 13 δυτικούς ηγέτες και αξιωματούχους ως στόχους εκδίκησης για τη δολοφονία του Χαμενεΐ. Δείχνει μεταξύ άλλων τον Ντόναλντ Τραμπ, τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, τον Εμμανουέλ Μακρόν, τον Κιρ Στάρμερ, τον Φρίντριχ Μέρτς και την Τζόρτζια Μελόνι με στολές φυλακισμένων. Παρ' όλα αυτά, στο διπλωματικό πεδίο, Ομάν και Ιράν συμφωνούν να συνεχίσουν τις τεχνικές συζητήσεις για τη διαχείριση της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς.
8: Νέος γύρος αμερικανικών επιθέσεων γύρω από τα στενά του Ορμούς, ενώ παράλληλα οι Ιρανοί χτυπούν και πάλι χώρες του κόλπου. Όπως μεταδίδουν τα διεθνή μέσα, η Ιουλία Βελεσαράτου, οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν τα αμυντικά συστήματα των Ιρανών που βρίσκονται σε τοποθεσίες κοντά στα στενά. Την ίδια στιγμή το Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι χτυπήθηκαν 3 συνοριακά φυλάκια, μία πετρελαϊκή εγκατάσταση και υπάρχει και ένας τραυματίας.
2: Ακριβώς, έχουμε μία κλιμάκωση τις τελευταίες ώρες της σύγκρουσης Ιρανών και Αμερικανών, ενώ την ίδια ώρα έχουμε και αντικρυμμένες πληροφορίες ότι τι συμβαίνει στα στενά του Ορμούς. Η αμερικανική επίθεση έγινε στο νησί Κέσμ, που είναι το μεγαλύτερο νησί και βρίσκεται ακριβώς στην είσοδο των στενών, ενώ πρόκειται για την τρίτη συνολικά επίθεση από την αρχή της εβδομάδας, από τότε που ο πρόεδρος Τραμπ δήλωσε και επίσημο ότι δεν ισχύει και παρά το γεγονός ότι ο Τραμπ δήλωσε στο NBC ότι είναι ανοιχτά τα στενά, οι Ιρανοί έπληξαν το πρωί μηχανοστάσιο πλοίου υποκυπριακή σημαία, με αποτέλεσμα να αγνοείται ένα μέλος του πληρώματος, ωστόσο διασώθηκαν 23. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ πάντως έκανε και μία δήλωση που προκάλεσε αίσθηση. Είπε ότι χθες οι Ιρανοί είχαν συμφωνήσει σε όλα και αμέσως μετά τη συμφωνία τότε έπληξαν το πλοίο στα στενά του Ορμούς. Κάτι το οποίο δεν επιβεβαιώνεται. Την ίδια στιγμή, από την Αμερικανική επίθεση έχουμε έναν και 2 τραυματίες στις επιθέσεις στο νότιο Ιράν, ενώ από την πλευρά τους και οι Ιρανοί χτυπούν χώρες του κόλπου. Συγκεκριμένα το Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι χτυπήθηκαν 3 συνοριακά φυλάκια, μία πετρελαϊκή εγκατάσταση και τραυματίστηκε ένας εργάτης. Ενώ οι φορείς της επανάστασης ανακοίνωσαν, επιβεβαίωσαν την επίθεση αυτή, λέγοντας ότι στόχευαν κυρίως σύστημα εκτοξευθύρων και το έκαναν αυτό με μία επανδρωμένα αεροσκάφη. Τώρα έχουμε τη δραματική έκκληση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για άμεσο τερματισμό των εχθροπραξιών. Ενώ από την πλευρά τους οι Ιρανοί φαίνεται ότι είναι άτεγκτοι και λένε ότι το ζήτημα των στενών πλέον λειτουργεί ως στρατηγικό αποτρεπτικό μέσο για το Ιράν και δεν πρόκειται να υποχωρήσουν αν δεν το διαχειριστούν οι ίδιοι.
8: Μάλιστα, Ιουλία Βελισσαράτου, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι.
19: Largo Glass, 1765 Κλίγορο Largo Road, στο Κλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία. Εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, ίσο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, ίσο Clearwater.
20: Που τέλεσαν ή φέρονται να τέλεσαν οι κατηγορούμενοι, το οποίο είναι η ανθρωποκτονία εκπροθέσεως με ενδεχόμενο δόλο. Η προφυλάκησή τους δεν θεωρώ ότι είναι κάτι άλλο από αναμενόμενη εξέλιξη.
21: Τα ίχνη από τις σφαίρες των αστυνομικών φαίνονται ξεκάθαρα στο μαντρότυχο στο τέλος του οικοπαίδου που συνέβησαν όλα έξω από το χωριό Πυργέλα στην Αργολίδα μετά τις 2 τα ξημερώματα της 8ης Ιουλίου, όταν ο νεαρός δεν σταμάτησε σε μπλόκο τους. Τουλάχιστον 13 κάλικες βρέθηκαν στο σημείο.
22: Εδώ κατέληξε η καταδίωξη του 20χρονου νεαρού. Εγκατέλειψε το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε. Στη συνέχεια πέρασε σε αυτό εδώ το οικόπεδο πεζός και σκαρφάλωσε αυτή τη μάντρα.
23: Ο ύποπτος προσπάθησε να μας χτυπήσει με το αυτοκίνητο τουλάχιστον 2 φορές, ενώ έχει προκαλέσει φθορές σε περιστασιακά οχήματα. Ήμασταν σε διαφορετικά επίπεδα και τρέχαμε. Οι βολές μας ήταν προειδοποιητικές, για να τον εκφοβήσουμε και να τον υποχρεώσουμε να σταματήσει, ώστε να τον δεσμεύσουμε. Σε καμία περίπτωση δεν στοχεύσαμε προς το μέρος του υπόπτου με πρόθεση να τον τραυματίσουμε. Τρέχαμε και εμείς και εκείνος.
22: Ήταν 2:30 περίπου τα ξημερώματα όταν το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έφτασε εδώ στο τμήμα επιγόντων περιστατικών του νοσοκομείου Άργους με τον νεαρό που έφερε τραύμα από σφαίρα στο κεφάλι. Εδώ διασωληνώθηκε και στη συνέχεια διακομίστηκε για το θριάσιο νοσοκομείο.
21: Η μητέρα του στην κατάθεσή της στα δικαστήρια Ναυπλίου περιέγραψε τον νεαρό ιδιαίτερα φιλικό, αναφέροντας ότι στο παρελθόν είχε τραυματική εμπειρία σε άλλο έλεγχό του από αστυνομικούς.
1: Το παιδί μου είναι αυτιστικό με αναπηρία 89% και έχει δυσκολία στην επικοινωνία. Πήρε κρυφά το αυτοκίνητο ενώ κοιμόμουν και πήγε για μπάνιο. Υποθέτω ότι όταν οι αστυνομικοί του έκαναν σήμα για έλεγχο, αγχώθηκε γιατί είχε αφήσει το δίπλωμα οδήγησης στο σπίτι και δεν σταμάτησε.
21: Σύμφωνα με την αστυνομία, ο νεαρός είχε στην κατοχή του αεροβόλο όπλο, το οποίο κατασχέθηκε και αναμένεται να εξεταστεί από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών.
8: Έχασε τη μάχη με τη ζωή ο ένας από τους δύο σοβαρά εγκαυματίες που νοσηλεύονταν μετά τη μεγάλη φωτιά με τις εκρήξεις σε συνεργείο βαρέων οχημάτων με ανταλλακτικά στον Ασπρόπυργο. Στο περιστατικό, τρεις άνθρωποι πέστησαν βαριά εγκαύματα και διασωληνώθηκαν, ενώ άλλοι 8 αντιμετώπισαν αναπνευστικά προβλήματα.
22: Ο εργαζόμενος στην επιχείρηση ανταλλακτικών στον Ασπρόπυργο ήταν ένας από τους σοβαρά εγκαυματίες. Έδινε μάχη για τη ζωή του από την περασμένη Πέμπτη, όταν και ξέσπασε η φωτιά.
4: Προσπαθήσαμε πολύ, οι γιατροί, το προσωπικό, το νοσηλευτικό, έκαναν ό,τι μπορούσαν στη μονάδα εγκαυμάτων, στη ΜΕΡ, αλλά δυστυχώς δεν τα κατάφεραν.
22: Μετά από 3-24 ώρα νοσηλείας, κατέληξε ο 54χρονος εργάτης που βρισκόταν διασωληνωμένος στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου ΚΑΤ, καθώς έφερε εγκάβματα στο 90% του σώματός του μετά τη φωτιά που ξέσπασε στον Ασπρόπυργο.
1: Δύο άντρες παραμένουν διασωληνωμένοι σε κρίσιμη κατάσταση. Ο ένας στο νοσοκομείο ΚΑΤ και ο άλλος στο νοσοκομείο Γεννηματάς. Ο θεραπωνιατρός του πολυεγκαυματία που νοσηλεύεται στο ΚΑΤ μίλησε στο ΕΡΤ News.
9: Κάθε στιγμή είναι μια καινούργια στιγμή, κάθε λεπτό είναι μια καινούργια πρόκληση. Είναι ασθενής εντατικής θεραπείας και δεν μπορούμε να γνωρίζουμε τι μας επιφυλάσσει στο μέλλον. Είναι εγκαύματα από μεγάλη θερμική βλάβη. Τώρα ακριβώς από τι έχουν προκληθεί δεν μπορούμε να πούμε απλακητώντας τα τραύματα. Εμείς μπορούμε να πούμε μόνο ότι είναι εκτεταμένα και βαθιά εγκάβματα.
1: Ποινικές διώξεις αντιμετωπίζουν οι δύο άνδρες που συνελήφθησαν για το περιστατικό. Το κατηγορητήριο αναμένεται να γίνει πιο βαρύ μετά τον θάνατο του ενός εγκαυματία.
10: Η πυρκαγιά στην επιχείρηση με ανταλλακτικά αυτοκινήτων, εξαιτίας της οποίας ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και ακόμη 10 τραυματίστηκαν, εκτιμάται πως προήλθε από θερμές εργασίες που πραγματοποιούνταν με χρήση οξυγόνου και ασετιλίνης για να ακολουθήσει στη συνέχεια έκρηξη σε βιτιοφόρο με προπάνιο.
24: Είδα πολύ έντονους καπνούς και τέτοια, ακούστηκε ένα μπαμ δυνατό. Ήταν πολύ αποπνικτική γιατί φανταστείτε, εγώ είδα πάρα πολλούς έντονους καπνούς που ήμουν και πιο μακριά.
25: Και έρχομαι εδώ πέρα και αντικρίζω οι πόρτες, είχαν φτάσει μπροστά εδώ, άμα τις είδατε.
26: Από την έκρηξη.
25: Τον κύριο τον έναν το βλέπω να τρέχει καμένος. Μου λέει ο άνθρωπος, από ό,τι έχω δει στο βίντεο, λέει είχε το φορτηγό προπάνιο, έχανε.
1: Ο χώρος φυλάσσεται επί 24 ώρων από την πυροσβεστική υπηρεσία Ελευσίνας, προκειμένου να μην αλλοιωθούν στοιχεία της έρευνας.
8: Πολιτική σκόνη σηκώνει το σενάριο των μετεκλογικών συνεργασιών. Το Μαξίμ μου στοχεύει στην αυτοδυναμία, αφήνοντας ανοιχτό παράθυρο διαλόγου μόνο με το Πασόκ, σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί. Με τη Χαριλάου Τρικούπη, ωστόσο, να αποκλεί κατηγορηματικά κάθε δεχόμενο συγκυβέρνησης.
27: Η στρατηγική της Μίας Κάλπης και η αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας είναι ο οδικός άξονας στον οποίο αναμένεται να κινηθεί στην προεκλογική περίοδο το Μέγαρο Μαξίμου. Ενδεικτική είναι η τοποθέτηση του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη, ο οποίος προχωρώντας ένα βήμα παραπάνω, σημείωσε ότι το μόνο κόμμα με το οποίο θα μπορούσε να υπάρξει μετεκλογική συνεργασία σε περίπτωση μη αυτοδυναμίας είναι το ΠΑΣΟΚ.
28: Για να μην κοροϊδευόμαστε, εμάς ο στόχος μας είναι η αυτοδυναμία. Θεωρώ ότι είναι ο μόνος ρεαλιστικός στόχος και το μόνο πλάνο το οποίο έχει αρχή, μέση και τέλος. Το αν θα τα καταφέρουμε ή όχι, οι πολίτες θα το αποφασίσουν. Αλλά αν πει ο κόσμος ναι, είστε πρώτοι, αλλά όχι αυτοδύναμοι, δεν θα μπορούσαμε να μιλήσουμε με άλλο κόμμα πέραν του ΠΑΣΟΚ. Όλα τα υπόλοιπα είναι περιττό να σας πω ότι είναι ουτοπικά και εκτός της οποιασδήποτε συζήτησης.
27: Η Χαριλάου Τρικούπη πάντως κλείνει για άλλη μια φορά την πόρτα σε μια ενδεχόμενη μετεκλογική συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία.
29: Πολιτική αλλαγή με τη Νέα Δημοκρατία σε οποιαδήποτε κυβερνητική μορφή δεν μπορεί να γίνει. Το ΠΑΣΟΚ είναι ο πολιτικός αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας, ο προοδευτικός πρωταγωνιστής του πολιτικού συστήματος.
27: Το δρόμο των μετεκλογικών συγκλήσεων σε περίπτωση μη αυτοδυναμίας της Νέας Δημοκρατίας και μόνο με κόμματα που, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, προτάσουν το εθνικό συμφέρον, δείχνει και ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης.
30: Θεωρώ ότι είναι θεσμική υποχρέωση όλων των κομμάτων να δουν αν υπάρχουν συγκλήσεις. Απ' την άλλη πλευρά, είναι
0: είναι προφανές ότι για τη Νέα Δημοκρατία, ένα κόμμα εθνικής ευθύνης, δεν είναι δυνατή η συνεργασία με κόμματα τα οποία έχουν θέσεις οι οποίες δεν συνάδουν με τις βασικές μας θέσεις.
27: Αρνητικό σε κάθε μετεκλογική συνεργασία και συμπόρευση εμφανίζεται το ΚΚΕ.
3: Η επόμενη κυβέρνηση θα είναι από χέρι, αντιλαϊκή, θα είναι η κυβέρνηση του πολέμου, θα είναι η κυβέρνηση των δεσμεύσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό που κρίνεται είναι αν θα κερδίσουν τα κέρδη οι ζωές μας.
27: Το θέμα των ενδεχόμενων συγκλήσεων αναμένεται να κυριαρχήσει στο πολιτικό σκηνικό το επόμενο διάστημα.
8: Επιστρέφουμε και πάλι στη φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα στο Μητροπολιτικό Πάρκο στο Γουδί, σε εγκαταλελειμμένο κτίριο του θεάτρου Μπάτμιντον. Εκεί είναι η Χαρά Γιαννοπούλου. Χαρά, τι γίνεται αυτή τη στιγμή, ποια είναι η εικόνα?
6: Υπάρχει καπνός, υπάρχει φωτιά. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται περιορισμένη στην κεντρική σκηνή του θεάτρου. Θα δείτε και τις εικόνες τώρα. Είναι σε πλήρη εξέλιξη η επιχείρηση της κατάσβεσης, της πυροσβεστικής δύναμης που έχει σπεύσει από την πρώτη στιγμή και έχει ενισχυθεί. Αυτή την ώρα βρισκόμαστε στην πίσω πλευρά και βλέπετε τις προσπάθειες των πυροσβεστών, οι οποίοι νωρίτερα είχαν μπει μέσα. Να δείξουμε λίγο την είσοδο. Που βρίσκονται επάνω στην. Έχουν αναπτύξει μια εγκατάσταση οι πυροσβέστες. Και οι εθελοντές του Βύρονα που βρίσκονται στο σημείο που βρισκόμαστε και εμείς τώρα εδώ είχαν μπει μέσα πυροσβέστες, ωστόσο έπεσαν αντικείμενα και αναγκάστηκαν να βγουν προς τα έξω. Αυτή τη στιγμή λοιπόν έχουν εγκαταστήσει ένα ναυλό και ρίχνουν αυτόματα νερό μέσα στο χώρο που υπάρχει φλόγα. Από την μπροστινή μεριά υπάρχει γερανοφόρο όχημα της πυροσβεστικής, έτσι ώστε να ρίχνει νερό από ψηλά. Δεν έχει σβήσει φωτιά και ακόμα υπάρχει καύσιμη ύλη, υπάρχουν καθίσματα. Αυτή τη στιγμή, όπως ενημερωθήκαμε από πληροφορίες εδώ από τους πυροσβέστες, εκεί είναι το σημείο που καίγεται αυτή τη στιγμή. Περιμετρικά υπάρχουν εγκαταστάσεις της πυροσβεστικής προκειμένου να φτάσουν. Είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο κτίριο, το θέατρο Μπάτμιντον, ο χώρος που έχει ξεκινήσει αυτή η πυρκαγιά. Δεν γνωρίζουμε ακόμα ακριβώς, δεν γνωρίζουμε μάλλον καθόλου τι περιέχει μέσα ο συγκεκριμένος χώρος.
8: Ναι, το εγκαταλειμμένο κτίριο.
6: Η κατάσβεση συνεχίζεται. Ναι, ακριβώς. Η κατάσβεση συνεχίζεται και η πληροφορία που είχα πριν από λίγα λεπτά είναι ότι αυτή τη στιγμή η φωτιά καίει στην κεντρική σκηνή.
8: Στην κεντρική σκηνή, όπως είπες και προηγουμένως. Πάντως, σίγουρα είναι βελτιωμένη η κατάσταση από τις 8 και λίγα λεπτά που παρακολουθούμε αυτή την.
6: Η ατμόσφαιρα, εκτός από την ίδια την αιστεία της πυρκαγιάς και την φωτιά που είναι σε εξέλιξη, είναι βελτιωμένη και η ατμόσφαιρα.
8: Και η ατμόσφαιρα.
6: Η αποπνικτική αυτή ατμόσφαιρα που υπήρχε νωρίτερα.
8: Είναι αισιόδοξο αυτό που μας λες, Χαρά.
6: Της πυροσβεστικής κινητοποιήθηκε και από νωρίς, ναι, η αστυνομία, αλλά και με το 112 που είχε και να προειδοποιήσει τους κατοίκους σε σχέση με τον καπνό που ήταν ορατός από πολλές περιοχές. Τώρα τα πράγματα είναι πολύ καλύτερα σε ό,τι αφορά τον καπνό. Είναι λίγο καλύτερα σε ό,τι αφορά τη φωτιά.
8: Βελτιωμένη λοιπόν η κατάσταση της φωτιάς και η ατμόσφαιρα. Χαρά Γιαννοπούλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Αλλάζουμε κλίμα, κυρίες και κύριοι, με χορούς, τραγούδια και μπόλικη μπύρα. Πανηγύρισαν οι Άγγλοι στο Λονδίνο την πρόκριση της εθνικής τους στον ημιτελικό του παγκοσμίου κυπέλου. Λίγες ώρες αργότερα οι Αργεντίνοι φίλαθλοι πλημμύρισαν τους δρόμους του χειμωνιάτικου Μπένος Άιρες και του Κάνσας, όπου διεξήχθη ο νικηφόρος αγώνας με την Ελβετία.
7: Εκστασιασμένοι Άγγλοι πανηγυρίζουν τη νίκη της εθνικής τους. Τα τρία λιοντάρια εξασφάλισαν θέσεις στους ημιτελικούς του παγκοσμίου κυπέλου για τέταρτη φορά.
11: It's amazing. Lots of words here. Very tense game. But again, I was, you know, very confident that we will qualify and make it to the semi-finals.
7: Τραγουδούν ύμνους. Αλλά και το τραγούδι των Beatles, Hey Jude, ως χώρο τιμής των σκόρερ της ομάδας τους.
11: The first 90 minutes, a little bit theatrical, but however, we pulled through. And Bellingham, what a player. If we didn't have Bellingham, we'd be out right now.
7: Οι πανηγυρισμοί εξαπλώνονται στις pub και στους δρόμους του Λονδίνου.
12: We're bringing it home! It's coming home!
7: Απογοητευμένοι για την ήττα της εθνικής τους, αλλά περήφανοι, χιλιάδες Νορβηγοί αποχαιρετούν το Μουντιάλ, κάνοντας το περίφημο πλέον κουπί των Βίκινγκ. Έξω από το νορβηγικό παλάτι στο Όσλο, αλλά και σε αμερικανικά αεροδρόμια. ενδιαφέρον οι πανηγυρισμοί των Αργεντίνων που προκρίθηκαν στους ημιτελικούς του Παγκοσμίου Κυπέλου, αποκλείοντας την παράταση την Ελβετία. Στους δρόμους του Buenos Aires στείνονται η πέθρια πάρτι.
2: Una locura. El partido pasado casi me agarró un ataque cardíaco y hoy una alegría inmensa que mira, no lo puedo creer todavía.
5: El día siempre los cansa, llegamos a últimos instantes y bueno, hace su magia que...
7: Οι Αργεντίνοι ονειρεύονται ήδη το τρόπαιο.
13: Y ahora venimos de nuevo contra Inglaterra. Y vamos Argentina, vamos Messi, vamos por la cuarta.
7: Με ψηλά το κεφάλι, οι Ελβετοί αποχαιρετούν τη φετινή διοργάνωση.
14: Dans le cœur, vous avez gagné la Suisse et prenez vos armes. 6 contre 11 en Argentine, franchement. Dans le cœur, en Suisse, vous avez gagné.
7: Οι οπαδοί της Αργεντινής και της Αγγλίας παίρνουν ήδη φόρα για την αναμέτρηση των ομάδων τους στους ημιτελικούς.
8: Στον εορτασμό της ιστορικής επετείου των 100 χρόνων από τη θεμελίωση του Ιερού Ναού του Αγίου Στέφανου στη Νέα Ιωνία, προέστη ο Σεβασμιότατος Αρχιεπίσκοπος Αμερικής, Ελπιδοφόρος, ο οποίος έτυχε θερμής υποδοχής.
15: Τις πανηγυρικές θείες λειτουργίας προεξήρχε ο Σεβασμιότατος Αρχιεπίσκοπος Αμερικής, κύριος Ελπιδοφόρος. Τιμώντας την επέτειο 100 χρόνων από τη θεμελίωση του Ιερού Ναού του Αγίου Στεφάνου στη Νέα Ιωνία, μαζί τους λειτουργήσαν οι Μητροπολίτες Νέας Ιωνίας Φιλαδελφίας, κύριος Γαβρίλ και Καλαβρίτων Ιερώνυμος.
16: Μια ιστορική στιγμή για την κοινότητα. Μια κοινότητα η οποία ξεριζώθηκε από τη Σαφράμπολη της Μικράς Ασίας και φυτεύτηκε εδώ ζώντας μέσα σε παράγκες. Και αντί οι άνθρωποι να χτίσουν πρώτα σπίτι για να μπουν οι ίδιοι, να βάλουν τα παιδιά τους, τις οικογένειές τους, πρώτα θέλησαν να στεγάσουν τον Άγιο που φέρανε μαζί τους, τον Άγιο Στέφανο.
17: Έχουμε τη μεγάλη τιμή να προεξάρχει τη Θεία Λειτουργία σήμερα ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής, κύριος Ελπιδοφόρος. Τον καλωσορίζουμε, του δηλώνουμε την εκτίμηση και το σεβασμό μας και του ευχόμαστε πάντοτε τον Άγιο Στέφανο να του στηρίζει στο έργο του εκεί στην διασπορά της Αμερικής.
15: Το παρόν έδωσε πλήθος πιστών και επισήμων από την πολιτική και κοινωνική ζωή.
16: Έχουν περάσει πολλά χρόνια, προσφυγιά ρίζωσε εδώ. Μεγαλούργησε και πιστεύουμε πως ενωμένοι όλα τα χρόνια που θα ακολουθήσουν θα είναι καλύτερα και για τη Νέα Ιωνία και για την πατρίδα μας την Ελλάδα.
17: Οι άνθρωποι αυτοί κουβάλισαν τον πόνο, τις μνήμες τους, τις δυσκολίες που έζησαν, το ξερίζωμα.
18: Νομίζω ότι 108 χρόνια είναι 100 χρόνια πίστης, δημιουργίας και ελπίδας.
19: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Προμηθέας σας καλεί στο πανηγύρι το Σάββατο 15 Αυγούστου της Παναγίας με το φανταστικό γλέντι στην αίθουσα του Προμηθέα. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, στον Προμηθέα, με καλό φαγητό αλλά και αφάνταστο κέφι, με την πριόζα τραγουδίστρια Ζωή Μαρτίνη. Ζωή Μαρτίνη, επίσης μαζί ο Μανώλης ο Παδός και στο μπουζούκι ο δεξιοτέχνης Λεωνίδας Ζωφίρης. Κιθάρα από τον Πίτερ Λαμπρόπουλο. Χορός, διασκέδαση και πολύ κέφι. Σας περιμένουμε. Πλούσιο φαγητό, καλούς μεζέδες και πολύ χορός. Πανηγύρι όπως κάθε χρόνο στο Προμηθέα. 15 Αυγούστου. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο Έφη Βασιλείου στο 727-692-6565. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-692-6565. Σας περιμένουμε στο πανηγύρι του Προμηθέα το 15 Αύγουστο.
20: Ο Χαμάν και πώς μ' αρέσει να σε βελέ.

The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινέρας Avenue, Τάπο Springs. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξτε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό. Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Wilsonham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road στο Clearwater. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, ίσο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, ίσο Clearwater. Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδελφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs.

0: Κόντος Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Θα τα βρείτε και σε όλα τα ρέστοραντ εντύπω σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστοραντ εντύπω σε όλη την Αμερική.

0: Κόντο Σούρφινγκ. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 area code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριδας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.
1: Για ανταγωνιστικό ποδόσφαιρο, θα έλεγα λίγο πιο επαγγελματικό το ποδόσφαιρο,

0: Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες αρχιμάγειρα Γιάννη Σαββατιανέα και την Βούλα Μάρκος, σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closerman Road, Ισοτάπο Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.
1: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourgas, επιραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και ανδρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, Ισοντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

0: βρίσκει ένας πιτσιρικάς δικός μας, τάκ, γράψε ΑΒ.
1: Κατερίνα Σταβέρνα και Γκρίλ, 611-9 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs.

Στα ποτσιγάρα μου κάτι είδα θαμμένα. Και ότι η καρδιά μου το σκαψούτσι και σένα. Πόση δύναμη να βρω στα δάκρυα μου.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξτε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό. Τώρα σε δύο μέρη, 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.
2: Safety Harbor Resort & Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο & Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαπτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

0: Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Κρήγορε Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Κρήγορε Beach. 674 Golf View Boulevard στο Κρήγορε Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Κρήγορε Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Κρήγορε Beach.
1: Εσύ τραγουδούς.

0: Κόντος Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα, σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστορα τύπο σε όλη την Αμερική.

Γεύση Ρέστοραντ με τους ιδιοκτήτες Αρχιμάγειρα Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος, σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα. Ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Ρέστοραντ. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closemen Road στο Tapo Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Ρέστοραντ. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.

Contos Roofing, η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Roofing. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούριες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Roofing. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.

Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pidenas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κυμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα & Grill. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill. 619 North Pineras Avenue, Tapos Springs. Ελληνικό φαρμακείο Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs.

0: Yesus, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική High Sea Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Contos Roofing, η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.

0: κρουαζιέρα.
1: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη σούπερ κρουαζιέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
2: Κόντος Foods. Γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods. Ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods. Ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος. Το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος. Τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Κόντος. Παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods. Για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
3: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
2: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482.
1: Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα τεντύπω σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστορα τεντύπω σε όλη την Αμερική.

0: Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pidenas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κυμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina Stavranos and Grill. 619 North Pineras Avenue, Tapos Springs.
1: Δώσε πόνο, Μίτσο.

0: Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένοι φαρμακοποιοί. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs.
1: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Κρητικός και ακούτε το Χαμός AM.

0: Yes, yes. I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λαύκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ισουμπενίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξτε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδερφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

This is WPSO 1500 New Paltrici and WXYB 5020 in India Rockwich. Όμορφη πόλη. Ένα τραγούδι από τον Αντώνη Κορώνιο.

Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδελφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs.

Rated T for teens.

0: beat.
1: Και να γυρίσουν μετά να δέσουν το απόγευμα. Και στην Ελλάδα... Δεν ξέρω με τι κάνει ο κόσμος τα απογευματά του, αλλά δεν το έχουμε αυτό. Και θα περμαντώσουμε.

Άγγελος Αγγελάτος στο μικρόφωνο κοντά σας με τα καλύτερα μας τραγουδάκια. Και εδώ παλιά χορευτικά τραγούδια από την Πάολα. The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινέρας Avenue, Τάπος Πρίνους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna.

Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην λησμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach. Στη συνέχεια θα ακούσουμε μερικά γλεντζέδικα από τον Μαργαρίτη.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό. Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.
2: Condos Foods. Γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Condos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρο, σουβλάκι και φύλλο. Condos Foods. Ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Condos. Το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Condos. Τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Condos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Condos. Παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Condos Foods. Για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
3: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Condos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
2: Condos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482.
0: Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Condos Food σε όλα τα ρέστορα τεντύπο σε όλη την Αμερική.

Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση, τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, ίσο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, ίσο Clearwater. Ακούτε Φωνή των Ονείνων. Συνεχίζουμε με τα χορευτικά τραγούδια από την Πάολα.

0: Yesus, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουλουγάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική High Sea Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, is Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Injured in a work-related or a car accident, you may need experienced chiropractic care. The Chiropractic Center of Dr. John Huey will give you a complete evaluation and treatment immediately. The Chiropractic Center offers gentle treatment as well as full physiotherapy and massage therapy. Most insurances are accepted and Medicare assignment is also accepted. The Chiropractic Center of Dr. John Huey is open daily at 400 East Tarpon Avenue in Tarpon Springs. Call today at 934-0844. Gentle relief from pain is possible. Call the professionals today.
0: Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με όμορφη μουσική και τραγούδια. Κώστας Καραφώτης, ένα ποτπουρί από διάφορα λαϊκά τραγούδια. Μην ξεχνάτε, κυρίες και κύριοι, ότι εκπέμπουμε τώρα και στα FM κύματα στη συχνότητα των 101,9 FM. You're tuned to 101.9 FM Stereo.

0: This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 1520 in India Rockwich.
1: Από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ανιών συνεχίζουμε μια βραδιά στη φαντασία

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξτε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.

0: Condos Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Condos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Condos Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Condos, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Condos, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Condos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Condos, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Condos Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Condos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Condos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα restaurant τύπο σε όλη την Αμερική. Μην δυσμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Condos Food σε όλα τα restaurant τύπο σε όλη την Αμερική.

διάφορα νησιωτικά χορευτικά τραγουδιά μόνο για σας. Από το δικό σου σταθμό στα FM Κύματα 101,9 FM Stereo. Στέλλα Κονιτοπούλου.

0: Γεια σας. I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourgas, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική High Sea Clear Vision. Η κλινική έχει...
0: To see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourgas, πεπειραμένη οφθαλμίατρος.

828 Cool Road, Ισλανίδων. Τηλέφωνο 727-222 2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222 2020. Εδώ ο ελληνικός ραδιοφωνικός σταθμός κεντρικής Φλόριδας. Στη συνέχεια της εκπομπής μας, τα γλεντζέντικα τραγούδια μας.

0: Γεύση Ρέστοραντ με τους ιδιοκτήτες αρχιμάγειρα Γιάννη Σαββατιανέα και την Βούλα Μάρκος, σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Ρέστοραντ. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closerman Road, Ισοτάπο Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Ρέστοραντ. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.
1: Κόντος Ρούφινγκ. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριδας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούριες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού. Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδερφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa. Είστε στο Safety Harbor.

0: Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία. Εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Πρόβλητας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, στο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater.
1: Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με Νότης Φακιανάκη, ζωντανή μετάδοση.

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Προμηθέας σας καλεί στο πανηγύρι το Σάββατο 15 Αυγούστου της Παναγίας με το φανταστικό γλέντι στην αίθουσα του Προμηθέα. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, στον Προμηθέα, με καλό φαγητό αλλά και αφάντα στο κέφι, με την πριόζα τραγουδίστρια Ζωή Μαρτίνη. Ζωή Μαρτίνη, επίσης μαζί ο Μανώλης Οπαδός και στο μπουζούκι ο δεξιοτέχνης Λεωνίδας Ζαφίρης. Κιθάρα από τον Πίτερ Λαμπρόπουλο. Χορός, διασκέδαση και πολύ κέφι. Σας περιμένουμε. Πλούσιο φαγητό, καλούς μεζέδες και πολύ χορός. Πανηγύρι όπως κάθε χρόνο στον Προμηθέα. 15 Αυγούστου. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο Εύφη Βασιλείου σε 727-692-6565. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-692-6565. Σας περιμένουμε στο πανηγύρι του Προμηθέα το 15.

0: φωνή των Ελλήνων. Η πραγματική φωνή του Έλληνα. Η δική σας φωνή.
1: Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένοι φαρμακοποιοί. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs.

αγαπητοί μου φίλοι, θα περάσει λίγη ώρα στην όμορφη νύχτα και φέτος. Με τους Δημητριάδη, Καραγιάννη, Μακρύ, Αργέρη και Γλυκερία.

0: Ευχαριστώ. Ευχαριστώ.
1: Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 611-9 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina Stavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

0: injured in a work-related or a car accident, you may need experienced chiropractic care. The Chiropractic Center of Dr. John Huey will give you a complete evaluation and treatment immediately. The Chiropractic Center offers gentle treatment as well as full physiotherapy and massage therapy. Most insurances are accepted and Medicare assignment is also accepted. The Chiropractic Center of Dr. John Huey is open daily at 400 East Tarpon Avenue in Tarpon Springs. Call today at 934-0844. Gentle relief from pain is possible. Call a professional.
1: The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna, 128 Πινέλα Avenue, Tarpon Springs. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna.
2: Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με παλιές λαϊκές επιτυχίες. Δεν είμαι ο Γιώργος σου, Γιώργος Μητσάκης.

0: γιώργος θα τα ακούσες μια φορά.
1: Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρι και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach.

Αγαπητοί μου ακροατέ, θα περάσει λίγη ώρα με διάφορα λαϊκά τραγούδια μια βραδιά στη φαντασία. Μας τραγούδουν Λευτέρης Πανταζής, Άντζελα Δημητρίου, Γιώργος Γρολιμάτος, Μιχάλης Μενιδιάτης, Τζίνα Σπηλιατοπούλου.

Ήταν κι αυτό μια ατυχία φυσικά. Να σε γνωρίσω και να μπεις μες στη ζωή μου

0: και μοιάζει μόνη εδώ η πρώτη μέρα μας, η πρώτη ώρα μας, η πρώτη.
1: This is WPSO 1500 in New Paltrici and WXYB 1520 in India Rockwich.
2: Γνωρίζετε ότι τώρα εκπέμπουμε και σε συχνότητα των 101,9 FM. Γυρίστε το ραδιοφωνό σας. Η μουσική είναι στερεοφωνική και πολύ καθαρή. Πάμε τώρα σε ένα ωραίο νησιώτικο γλέντι με τους κορινθοπουλαίους.